μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρρό.

κι αφέντη μου, με τίνει να σε στολίσω. Φέρτε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

παγκάρια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: καρδιάς.
1: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Φτύσεις στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, τόσα καλοκαίρια. Με καλοκαιρινά τραγουδάκια θα πάμε και σήμερα. Τρεις ώρες απόλαυσης ελληνικής μουσικής, μηνύματα από ακροάτρες και ακροατές, συνεντεύξεις, παρασκήνια, ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το ζωντανό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Και βλέπω ότι γίνεται χαμός από μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Σήμερα είναι Κυριακή, 21η Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Σήμερα λοιπόν λέμε καλό καλοκαίρι και σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα του πατέρα. Έχουμε και εμείς γιορτούλα, φίλες και φίλοι. Εμείς που είμαστε μπαμπάδες, εσείς που είστε μπαμπάδες, σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Μη με ρωτήσετε από πού προήλθε, είναι και αυτή η αμερικανικής εμπνεύσεως. Γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Με δώρα από όλη την οικογένεια τιμάται ο πατέρας, ο παππούς βεβαίως και ο προπάπους. Όσοι τυχεροί έχουν τους προπάπουδες τους στη ζωή και όσοι ζείτε αυτό το υπέροχο θαύμα της φύσης, δηλαδή να έχεις ανθρώπους που είναι προπάπους, προγιαγιά, ανάλογος σε τι ηλικία βρίσκεται ο καθένας, είναι νομίζω ότι καλύτερο για μια οικογένεια. Να βλέπει δηλαδή ανθρώπους να γερνάνε, να περνάνε τα χρόνια χωρίς κακουχίες, χωρίς αρρώστιες και να πεθαίνουν στα βαθιά γεράματα. Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι οικογένειες την ίδια τύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα, το ριζικό του καθενός. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες λοιπόν. Σήμερα παγκόσμια μέρα του πατέρα. Πολλά τα μηνύματα και πλούσια η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε αρκετά θέματα και αρκετά μηνύματα, φίλες και φίλοι, αφού πούμε μερικά πράγματα για όλους εμάς. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης απέναντί μου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Εύη Βουγγικλιώτη, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευγενικά, όπως πάντα, απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Την νησία Ιαπωνία 01. Λένε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις ομάδες εκπλήξεις του τουρνουά. Θα φανεί. Αν κερδίσει σήμερα, θα περάσει στην επόμενη φάση. Έχει πολύ καλούς παίκτες, γρήγορη ομάδα. Και παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται ότι αυτό κάνει και τη διαφορά. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά μπήκε γκολ νωρίς για τους Ιάπωνες. Την Ισία Ιαπωνία 0-1. Η διαφορά της ώρας κάνει τα παιχνίδια να ξεκινάνε τόσο νωρίς. Δηλαδή, ξημερώματα για εμάς. 7 η ώρα Κυριακής.

Καλημέρα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα. Ξεκινώντας πρωί-πρωί, καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και ιδιαιτέρως στο δικό μου. Έχετε την αγάπη μας από Τσαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Ποθητή. Μου στέλνει και υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε πάντα καλά. Κυριακάτικη και καλημέρα με χαμόγελα. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εμείς εδώ, όπως πάντα, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με μια υπέροχη φωτογραφία από την κυρία Εύα Δελούδη με την Ανατολή στην τρελή ροδιά της Ερέτριας. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και για τις φωτογραφίες. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει μια πληροφορία ότι ακούει από χθες το Real με διακοπές και από την πλατφόρμα μέσα από το Real Player. Το σήμα μου είναι πολύ καλό. Πρέπει να το δούμε, θα σου απαντήσουμε, Ελένη. Μπορεί να είναι και δικό σου το θέμα, αλλά δεν μας έχουν έρθει πληροφορίες, παρατηρήσεις από κάποιες άλλες ακροάτρες ή ακροατές ότι το σήμα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα το ψάξουμε όμως και θα σου πω με απόλυτη βεβαιότητα σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, φιλέ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα με υγεία και δύναμη. Τα σέβη μου, τα δικά μου σέβη. Αλέξανδρε, να σε πάντα καλά και σε ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Όπα, καλημέρα, αγαπημένα μου Άρχοντα και Τιτανομέγιστε. Κύριε Γιάννη, και επίσης θέλω ένα ίστατο χέρι στους ασταμάταλα και ανυπόμονο φαν κλαμπ που και σήμερα κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς κατά τις 6 για να σε ακούσω. Θα φροντίσω όσο στέλνω μηνύματα στην εκπομπή στο Real FM να μην ξανακάνω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου Σαρδάμ, καθώς χθες η Ολλανδία έριξε μια συντριπτική πεντάρα στη Σουηδία. Και εγώ έκανα το Σαρδάμ αντί για Σουηδία, είπα Ιαπωνία. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλοι καταλάβαμε, Νίκο, ότι τι εννοούσες. Να είσαι καλά, φίλε, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μεν πλώ. Χθες πέρασα τα στενά της Σιγκαπούρης και κατευθύνομαι στο Βουγκτάο του Βιετνάμ. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται ο Παναγιώτης. Σας στέλνω την καλημέρα μου με βαθιά εκτίμηση, τόσο σε σένα Γιάννη, όσο και στους πολύτιμους συνεργάτες σου, με τις υπέροχες μουσικές σας, αλλά και όλους τους ακροατές της πολύ συντροφικής αλλά και ουσιαστικά ενημερωτικής εκπομπής σου. Στέλνει και ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Παναγιώτης. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν να ακούσω ζωντανά την εκπομπή, αλλά δεν χάνω καμία, μιας και τις ακούω ετεροχρονισμένα ιντερνετικά, εθισμένος στην παρέα αυτής της εκπομπής. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες, φίλε μου, καλά ταξίδια και πάντα δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.

0: Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Η άλλη Ελένη είναι. Όχι, η ίδια Ελένη είναι. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που μου επισημαίνει ότι τα στενά του ορμού θυμίζουν τελευταία συμπληγάδες πέτρες. Ευτυχώς προς το παρόν περνούν ακόμη καράβια και όχι μόνο δηλώσεις. Καλή Κυριακή στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Ξεκινάμε με την Ισία Ιαπωνία, αλλά εμείς παίζουμε στον πρώτο όμιλο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλους το Real. Όσο και σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Γιάννη, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που υπόσχονται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς πρώτα να μας επιτρέψουν όλα αυτά που μας έχουν καταχραστεί επί τόσα χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου και μας έχουν σακατέψει όλους εμάς. Και δεύτερον, να μας πούνε επιτέλους από πού θα τα βρουν όλα αυτά που υπόσχονται. Καλή εκπομπή.
1: Και τα ψάρια...
0: Να είστε καλά, φίλε Ζωή. Ο φίλος ο Ζωής από το Πολύδροσο.

Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινό περιβάλλον με τα τραγούδια μας, μιας και σήμερα μπήκαμε ή μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μέσα στο 24ωρο και επίσημα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι, το ελληνικό καλοκαίρι.

Τα τελευταία νέα που έρχονται είναι ότι αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τη συμφωνία τερματισμού πολέμου. Υπήρξαν κάποια προβλήματα χθες, όμως από ό,τι φαίνεται έχουν ξεπεραστεί και μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος, φίλες και φίλοι, στο Ιράν. Έχει καταφθάνει εντός των προσεχών ορών και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αλλά και η Ιρανική Αντιπροσωπεία. Μάλλον οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελβετική Επικράτεια, όπως ενημέρωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, και περιμένουμε την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Θα συνοδεύεται από τον ειδικό αποσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Steve Witkoff, που αναλαμβάνει πάντα τέτοιες δύσκολες αποστολές, το γαμπρό του Donald Trump και τον Jared Kushner. Αυτοί θα είναι που θα ηγηθούν της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας. Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του έτους, της καλοκαιρινής περίοδου, για να το πω χαρακτηριστικά. Στην Εύβοια, πίσω από τα στενά, σε δασική έκταση, ευτυχώς, παρότι φυσούσαν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια μέσα και την περιόρισαν σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη εστία σήμερα. Ας ελπίσουμε, επειδή και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ότι θα είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί.

Καλημέρα στο Σεραφείμ από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση, έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα φίλε και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά Σεραφείμ. Εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη. Από πού στέλνει το μήνυμα του ο Αριστοτέλης, ξέρετε? Από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Ηλιόλουστη τη μέρα εδώ στο Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και καλή Κυριακή, ο Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μπήκαν, λέει, από το Σουέζ. Η Διόρυγα, όσο θυμάμαι, είναι εκεί 200 χρόνια τώρα. Τώρα θυμήθηκε να μπει από εκεί ο λαγοκέφαλος. Ή πριν ήταν στενή και δεν έμπαινε. Φάλε να είναι και μπαινοβγαίνει. Περίεργη ιστορία αυτό με το λαγοκέφαλο και έχει τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, τους λιόμενους είναι το λιγότερο. Τους ψαράδες κυρίως που ζουν από αυτό το επάγγελμα. Γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά. Στα social media που δαγκώνουν κουτιά από κοκακόλες, τα σκίζουν στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά περίεργη ιστορία. Έχουν γεμίσει, λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Έχουν γεμίσει θάλασσες από λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα είχαν γεμίσει θάλασσες από μπλε μέδουσες. Ξέρετε, αυτές τις μικρές. Μόβ τσούχτρες οι οποίες τσιμπάνε και σου αφήνουν ολόκληρο σημάδι από το δηλητήριο το οποίο έχουν τα πλοκάμια τους. Ενώ έχουμε και καρχαρίες. Απ' όλα έχουν οι ελληνικές θάλασσες. Πάντως μεταξύ σοβαρού και αστείου κοίταζα κάποιους διαδραστικούς χάρτες καταγραφών που αποτυπώνουν ανάγλυφα την εξάπλωση, την ανησυχητική κατά τους επιστήμονες εξάπλωση του λαγοκέφαλου και πραγματικά έχουν κατακλείσει σχεδόν όλες τις ελληνικές θάλασσες. Πού να σας πω, όλη η ανατολική, η δυτική συγγνώμη πλευρά του Ιωνίου από την Κέρκυρα μέχρι την Κυπαρισία και κάτω τη δυτική Κρήτη, Χανιά, Φαλάσσανα, γεμάτο λαγοκέφαλους. Από την άλλη, από την Αλεξανδρούπολη πάνω, τα παραθαλάσσια της Αλεξανδρούπολης, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει, μέχρι και την Ανατολική Κρήτη, Σιτία κτλ. Και Καστελόριζο, Ρόδο, Δωδεκάνησα, επίσης γεμάτο από λαγοκέφαλους. Δεν το συζητάμε για τα ζεστά νερά του Σαρονικού, πίχτρα είναι. Αυτά λένε οι δικοί τώρα, τι να σας πω από εκεί πέρα. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και ψάρι που τρώγεται και έχει εμπορική αξία, αυτό είναι και το δυσάρεστο.

Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση, το διάβαζα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ετοιμάζεται να αναζητήσει κονδύλια ώστε να ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός αλληλείας από τους επαγγελματίες, ψαράδες εννοείται, μήπως οι καταφέρουν και περιορίσουν την εξάπλωση του είδους. Θα χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση μέσω προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ψάρεμα των λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα πάει με το κεφάλι, με το κιλό. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό με βεβαιότητα. Ένας μίνι διαγωνισμός δηλαδή. Εσείς οι παλιότεροι θυμάστε μια παλιά cult ταινία του 78-79-80, πότε ήταν, Πειράγχας, όπου δείχνει μια κοπέλα να κάθεται αμέριμνη πάνω στο φουσκωτό της, ή το άλλο, τα σαγόνια του Καρχαρία, πάλι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, που έτρωγε ο λευκός Καρχαρίας όλους σαν σάντουιτς μαζί με το στρώμα, το θαλάσσιο. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά ότι κάνουν ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και ότι αποτελούν φυσικούς θηρευτές κάποιων ψαριών, όπως η κοτσομούρα διάβαζα και κάποια άλλα μικρά ψάρια τα οποία έχουν υψηλή εμπορική αξία, είναι αληθές. Έχουν κάνει γενικευμένη εισβολή στα νερά της χώρας, από την Κρήτη ως τα Δωδεκάνησα και από την Σαρονίδα μέχρι την Κέρκυρα. Κοιτάξτε, κάποια περιστατικά με δαγκώματα έχουν καταγραφεί παλαιότερα σε Σαρονίδα, Βάρκιζα, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πολύ λίγα, μεμονωμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά με το λαγοκέφαλο, που είναι ένα από τα βασικά θέματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων και όχι μόνο. Χωρίς εσένα καλοκαιράκι, τώρα δεν τα μούρα. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα γεμίσουν και οι θάλασσες σήμερα. Τα νότια προάστια αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο η φοιτητική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Άρα νομίζω ότι αρκετές οικογένειες και ειδικά νέα παιδιά θα κατηφορήσουν προς τα νότια, σε όποια θάλασσα επιθυμούν να πάνε. Αναμένεται κοσμοσυρωή δηλαδή σήμερα, Κυριακή, εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και ειδικά του κ. Καντερέ, που λένε πως θα πέσει σήμερα ο ισχυρός βόρειος άνεμος, αυτό το μελτεμάκι που κυριάρχησε και χθες και προχθές, και θα είναι πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Για να δούμε. Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται ο πρόεδρος του Πασόκ και της Ελλάς. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο πρωτοσέλιδο της Real News, το οποίο και σήμερα έχει ενδιαφέροντα θέματα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γυναικοκτονία, με συγχωρείτε, στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Λοιπόν, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία των public και μπράβο. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Τώρα να σας πω ότι σήμερα με τη Real News In Style η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Να το πούμε, να το επισημάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους που είμαστε μπαμπάδες, στους παππούδες, στους προπάπους, αν υπάρχουν στη ζωή, να τους χαίρεστε και να ξεπεράσουν τα 100. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή και υψηλόβαθμα στελέχη. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργαλίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

Καλοκαιρινές καλημέρες φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά σήμερα στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά. 2-3 λεπτά να πω καλημέρες, γιατί έχω αρκετές εκκρεμότητες. Καλημέρα από το Δημήτρη στη Δράμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την Άφακτο. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα από τον Ανέστη από τη Ρόδο και από την κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Μερσίν από την Καλυθέα. Στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλυθέα υπάρχει ένα πολύ ψηλό δέντρο που δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να απευθυνθείτε, κυρία Μερσίνα, στην υπηρεσία Πρασίνου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου για το πράσινο. Αυτοί έχουν την ειδική αρμοδιότητα να κλαδεύουν ή να κόβουν δέντρα όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Καλημέρα λοιπόν και στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δεδρινό. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Μια ακόμα καλημέρα που όμως πιστεύω στη δύναμη της κάθε καλημέρας που φτάνει σε σένα. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Χαίρομαι να ακούω τις διάσπαρτες καλημέρες από τους απανταχού Έλληνες, καθώς τιμούν εσένα και την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Αντώνη, και εσύ τιμάς την εκπομπή μας με τις καλημέρες σου και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μου λέει ότι στην Αυστραλία γιορτάζουν τη μέρα του πατέρα την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Ναι, απλά έχει καθιερωθεί την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλες χώρες το γιορτάζουν περισσότερο, άλλες λιγότερο, αναλόγως την συμπεριφορά της καθεμίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και καλό θερινό ηλιοστάσιο. Να είμαστε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Είναι δυνατός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται τελικά, δυστυχώς. Καλημέρα και στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που μου λέει: βλέπω για τα επόμενα 4-5 χρόνια οι ερυθρόλευκοι στο μπάσκετ να κυριαρχούν με τις μεταγραφές που κάνουν. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, όπως γράφει και η σημερινή Real News, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Αν ο τουρισμός ωστόσο δεν δώσει φέτος την όθηση που περιμένουμε, χρειάζεται από τώρα σχέδιο για την πραγματική οικονομία, επενδύσεις, παραγωγή και σταθερές θέσεις εργασίας που θα στηρίζουν την αγορά και την κατανάλωση. Τα επιδόματα μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η ανάπτυξη όμως έρχεται μέσα από δουλειές, παραγωγή και εμπιστοσύνη στην οικονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη, ελεύθερη αγορά, οικονομία, αποκρατικοποιήσεις, μείωση των δημοσίων ελλημάτων και όλα αυτά τα οποία οι σύγχρονες οικονομίες του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχουν εφαρμόσει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Γίνεται χαμός στη Βρετανία, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ. Ακόμα και τη Δευτέρα, ακόμα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται θα τον καθαρίσουν εκεί οι εκλεγμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Δεν τα πάνε καλά οι εργατικοί. Οι Τόρις, οι συντηρητικοί ετοιμάζονται να επιστρέψουν, αλλά εκλογές δεν έχει ακόμα. Μετά από 2 χρόνια έχει αποδυναμωθεί. Πώς θα κατάφερε αυτός ο Στάρμερ να κερδίσει με τέτοια άνεση, να υπάρχει τέτοια αισιοδοξία, αλλά τα προβλήματα τα οποία συναντούν στην οικονομία να μεγαλώσουν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση, για τα κυβερνητικά του καθήκοντα, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και από ό,τι φαίνεται αυτός θα αναλάβει εάν τελικά ανατραπεί ο Στάρμερ τη θέση του Πρωθυπουργού. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στην Ισπανία. Να ξέρετε ότι θα καθίσει στο εδόλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ και αυτός είναι σε πλήρη αποδρομή. Από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες δεν θα αποτελεί πλέον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Φανταστείτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία κατηγορείται για διαφθορά, να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Να μην μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι, σε μια συνάντηση που θα κάνει διπλωματικού επίπεδου εκτός της χώρας την οποία διοικεί, την οποία κυβερνά, να πάρει τη σύζυγό του για αυτό το λόγο. Αναγκάστηκε η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ να παραδώσει στην εισαγγελία το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Δεν το βλέπω καλά το Σάντσεθ, το φίλο μας. Καλή ηρωισμή εκεί με τον ΝΑΤΟ που τους πήρε πίσω όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο διαφάνειας και διαφθοράς έχει σοβαρό πρόβλημα εντός Ισπανίας.

Λοιπόν, η Ιαπωνία επιβεβαιώνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως λένε οι ειδικοί αναλυτές για το Μουντιάλ. Κερδίζει ήδη 2-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου την Τινησία. Γρήγορη ομάδα. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το ποιοτικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μόνο ταχύτητα και δύναμη και αυτό αναδεικνύει τις καλές ομάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιαπωνία επιβεβαιώνει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Να σας πω ότι νωρίτερα η σημερινός Κουρασάο, αυτό το νησί στην Καραϊβική, κατάφερε και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αν δείτε τι έπιασε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, Ρουμ λέγεται, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Ρούμι που έπαιρναν παλιά οι πειρατές εκεί στα νησιά της Καραϊβικής. Πάντως το τι έπιανε δεν περιγράφεται, επειδή είδα τα επεισόδια, είδα ξανά τον αγώνα, τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα, δηλαδή τα highlights του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Έπιανε τα πιαστά. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να είσαι καλά Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιαννή. Θα περίμενα και θα ήθελα η πλατφόρμα πόσο κάνει να είναι πιο χρηστική. Δηλαδή να έβαζα τη λίστα με τα ψώνια και να μου έλεγαν σε ποιο σούπερ μάρκετ θα την αγόραζα πιο φθηνά. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Ας το κοιτάξουν. Θέλει βελτιώσεις. Γιατί μπήκα και εγώ και την είδα. Πράγματι η παρατήρησή σας, αγαπητέ φίλε, είναι σωστή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου, Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, τον Στάρμερ τον ρίχνει και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ένας από τους λόγους που ο Στάρμερ έχει τόσο μεγάλη φθορά είναι το γεγονός ότι πληρώνει την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι κάποιοι είχαν πιστέψει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν πλάτη με το δολάριο στην αγγλική στερλίνα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και πληρώνει και την πολιτική στο μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Κυρίως θα σου έλεγα αυτή.

0: Μιας και μίλαγα για τη Βρετανία, να σας πω ότι φανταστείτε και αυτοί τι συνήθειες έχουν και τι πατροπαράδετα έθιμα, τα οποία πλέον ενοχλούν τον κόσμο, γι' αυτό και αλλάζουν στάση. Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας, στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον, που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, και η απόφαση ήταν προσωπική, τη δημοσιοποίησε χθες το Σάββατο. Δηλαδή φανταστείτε, η μυστικοπάθεια που περιβάλλει το παλάτι και το θεσμό της βασιλείας είναι τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλείς δεν δημοσιοποιούσε, δεν ήταν και υποχρεωτικό να το κάνει, τους φόρους που καταβάλει κάθε χρονιά. Είτε αυτά αφορούν φόρους επί των εισοδημάτων, από κέρδη, διαφόρων δραστηριοτήτων, προσωπικές επενδύσεις, κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, και όπως καταλαβαίνετε εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά, δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή στερλίνες. Μακάρι να εξυγχρονιστεί και το παλάτι του Buckingham, φίλες και φίλοι, και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια να δημοσιοποιήσουν δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνται μάλλον μυστικά, μάλλον τοτέμ για κάποιους που δεν μπορούσαν να τα ακουμπήσουν. Να πούμε ότι οι μονάρχες στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ο μόνος που καταβάλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος, τώρα το ύψος δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί, και φόρο κεφαλαιοχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, είναι ο Κάρολος. Αυτό βέβαια για κάποιους στη Βρετανία δεν είναι καλό. Για κάποιους οι οποίοι είναι φιλομοναρχικοί δεν έχουν θέμα. Εγώ θα έλεγα πως δεν νοείται άνθρωπος στον πλανήτη να μην καταβάλει φόρο από τη στιγμή που έχει εισοδήματα. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι αυτοκράτορας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν νοείται σήμερα να έχεις εισοδήματα και να μην καταβάλεις φόρο. Δηλαδή είναι τρελά εξωφρενικό και προκλητικό. Όταν μάλιστα έχεις τέτοια περιουσία και σε καταθέσεις και σε ακίνητα και σε επενδύσεις και. Ας είναι μια καλή αρχή για τη Βρετανία όλο αυτό. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα Γιάννη. Αναρωτιέμαι γιατί η εκπομπή σου, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο και την ονομάζουν διαδραστική. Και έβαλα την αρχή για να το εξηγήσω, γιατί ο Γιάννης, λέω, μιλάει με το κοινό του, μιλάει με τους ακροατές. Παίρνει και δίνει. Και αυτή την έννοια την χαρίζω κι εγώ, γιατί έτσι είναι. Ακούς το κοινό σου και παίρνεις μηνύματα και τα ξαναδεί.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε πρώτα στις φορολογικές δηλώσεις προθεσμίας. Πλησιάζει η ώρα, για δώσε μας τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Έχουμε φτάσει στα 5.200.001. Αυτό είναι περίπου, αν πάρουμε ότι πέρσι υποβλήθηκαν 6.900.000, είναι κοντά στο 80%. Πάμε καλά και πολύ καλά πάνε και οι επιστροφές. Να πω στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα, και ας έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές ότι έχουν βέβαια κάποιοι που ανήκουν σε εταιρείες, έχουν και 15 μέρες ακόμη μέχρι τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι η έκπτωση είναι 2% όσοι υποβάλλουν πλέον ως τις 15 Ιουλίου, και όσοι είχαν υποβάλει μέχρι 30 Απριλίου θα πάρουν 4% έκπτωση, εφόσον βέβαια πληρώσουν το φόρο FAMAX. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουνίου θα πάρουν 3% έκπτωση, και είπαμε ότι τερματικά 2% όσοι είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Να σου πω ακόμη, βέβαια 8 δόσεις αυτό εναλλακτικά αν δεν πληρώσουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Να σου πω ότι 33% είναι χρεωστικές, βγαίνουν φόρος. Γιάννη,
0: από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι χρεωστικές. Ναι.
1: Είναι χρεωστικές, 33%. Πιστωτικές είναι 30%, 31% και μηδενικές 35%. Δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις πληρώνει φόρο, ένας στους τρεις παίρνει πίσω και ένας στους τρεις πάλι έχει μηδενικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κάτι που το επισημάναμε πολλές φορές μαζί σου, να παίρνουν γρήγορα όσοι έχουν να παίρνουν επιστροφή, να παίρνουν

0: γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο φέτος. Ο διοικητής έχει δώσει εντολή και πατάει γκάζι σε αυτό το σημείο. Αρκεί να σου πω ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει επιστροφή φόρου.
1: Ή έχουν δρομολογήσει.
0: Ή έχουν δρομολογήσει, ναι. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι εκείνο που ξαναλέμε εδώ, αυτοί που θέλουν να δουν γρήγορα την επιστροφή τους, ας ελέγξουν, και αν το ξαναλέω άλλη μια φορά κουραστικά, το λες και εσύ, να ελέγξουν αν πράγματι έχουν υποβάλει στη δήλωσή τους, έχουν δηλώσει στη δήλωσή τους το τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που δυσκολεύεται για δε να βρει τον δικαιούχο να στείλει πίσω τα χρήματα, γιατί χωρίς IBAN δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι θα λέγαμε. Το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει τα 406 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των επιστροφών, και ποσού πάει 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων. Ας έχουμε υπόψη μας στα νομικά πρόσωπα, δεν πάμε καλά, στις εταιρείες, εκεί καθυστερούμε λίγο.
1: Ναι.
0: Δίνουν μάχη και οι λογιστές, διότι εκεί δυσκολότερα τα πράγματα που πρέπει να κλείσουν. Τα βιβλία, αν είναι ιδιαίτερα διπλογραφικά, οι συλλογισμοί, αν και ελέγχονται εταιρείες από ορκωτούς και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη ένας σχεδόν λιγότερο από μήνας.
1: Μάλιστα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών της ΑΔΕ λειτουργεί καλά, δηλαδή αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις?
0: Ναι, αυτό από τα στοιχεία που είπαμε φαίνεται ότι είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό, 65% το να έχει μέχρι τώρα μέσα στο προθεσμία. Βέβαια ο νόμος του δίνει του διοικητή 90 μέρες, αλλά λέμε ότι το 100% είναι μια καλή πρόοδος.
1: Πάμε λίγο στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέος 31 12 του 23.
0: Εκεί, Γιάννη, όπως ξέρεις, πέρασε προχθές την Βουλή, πάει στην Ολομέλεια, έγινε με σοβαρή συζήτηση. Συμμετείχα και εγώ ως πρόεδρος, βέβαια, επειδή είμαι εκτός Αθηνών, με αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος, ο καθηγητής, ο κ. Τσουρουφλής. Τα είπαμε όλοι οι φορείς εκεί στους δύο υπουργούς, ήταν παρόντες, ο κ. Φεντραλιάς και ο κ. Βαρκόπουλος. Βάλαμε κάποιες, είπαμε τα θετικά. Είπαμε τα θετικά όλα. Ξέρεις, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολλά θετικά θέματα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το επίδομα του παιδιού, είναι το επίδομα των συνταξιούχων, των ευάλωτων, και άλλα σημαντικά. Είναι και η ρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται, γιατί εμείς φωνάσαμε, γιατί μέχρι το τέλος 23, γιατί δηλαδή πρέπει να ρυθμίζονται οφειλές που είναι στο παρελθόν. Γιατί υποστήριξε τα νοικοκυρία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Το ενεργειακό κόστος, ξημένα επιτόκια δανείσμου, ο επίμονος πληθωρισμός, η μειωμένη ρευστότητα, όλα αυτά είπαμε στους 24 και 25 ενεργούν, γιατί να μην μπουν και στα στη ρύθμιση αυτές οι οποίες. Ο
1: Υπουργός
0: παραμείνθηκε και είπε ότι, ξέρεις, αφού έχω το 93% να είναι πίσω πριν το 23, ένα στοιχείο που είναι ξαπνιάζει, δηλαδή.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή, το 93% των οφειλών είναι πίσω από το 23, άρα το δικαιώδη ήταν αυτό.
1: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα και για το Εθνικό Μητρό Παροχών πριν σε καλημερίσουμε. Τι είναι αυτή η πιλωτική λειτουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παροχών και πώς θα επηρεάσει και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα?
0: Ξεκινάει πιλωτικά.
1: Πιλωτικά, ναι.
0: Να συγκεντρωθούν. Είναι και αυτό, είναι αυτό το διάχυτο που έχουμε από πολλούς φορείς. Άλλος δίνει το ένα επίδομα και πάει ο ΑΕΔ. Είναι καιρός λοιπόν να μπουν όλα σε μια βάση και με βάση τα προσωπικά στοιχεία, μια οικογενειακή κατάσταση, εντάσσονται σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά επιδόματα εδώ στην αρχή. Α πούμε ενδεικτικά το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, το επίδομα ενεργείας, οι παροχές αμαία, τα ειδικά προγράμματα. Θα έλεγε κανείς.
1: Άρα περνάμε σε ένα πλήρη ψηφιακό έλεγχο αυτό, επιδομάτων και εισοδημάτων. Καλό είναι αυτό.
0: Μια λέξη.
1: Μάλιστα.
0: Που τα μαζεύει
1: λοιπόν,
0: όλα αυτά.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος στα οικονομικά και τα φορολογικά, όπως πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και καλό καλοκαίρι. Σήμερα μπαίνει το καλοκαίρι και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Να πούμε για την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, φίλες και φίλοι. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φαγκή για την πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία του Public. Καλημέρα στην αγαπητή Στυλιανή, Στέλλα. Στέλλα, καλημέρα και σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες φωτογραφίες από τον πανέμορφο Πλαταμόνα. Να περνάς όμορφα, την αγάπη μας. Χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή του πατέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να σας χαιρόμαστε πάντα άξιοι και κάτι αγαπημένο. Δεν ξέρω το συγγραφέα, γράφει όμως. Η άποψή μου για τον πατέρα σου. 4 ετών, ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών, ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών, ο πατέρας μου άσε καλύτερα. 21 ετών, όχι πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών, κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών. Πριν να αποφασίσουμε, να ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών. Τι άραγε θα έκανε ο πατέρας γι' αυτό. 60 ετών. Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. Και 65 πλάς ετών. Α, πού σε ρε πατέρα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, το φίλο μου. Από το Πάσχα μέχρι σήμερα δεν έχω καθίσει ούτε μέρα, φίλε. Πού μας κατάτησαν. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη Παναγόπουλε. Οδηγός και ιδιοκτήτης ταξιόφιλος. Καλημέρα στο Στέλιο, το φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουν. Και για να μην γίνει σύγκριση, κατήργησαν το ή καταναλωτής και το κλικ στο Google σε παραπέμπει στο πόσο κάνει. Πεταμένα.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
13: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Τελικά οι συντηρητικοί τόρις πλήρωσαν την επιλογή των ιδίων. Δηλαδή την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να στηρίξει την υπόθεση του Brexit και έχασε τις εκλογές. Κέρδισε ο Κίθ Στάρμερ, ο οποίος είναι σήμερα πρωθυπουργός, αλλά και αυτός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ίσως από Δευτέρα, από αύριο, να μην είναι ο Στάρμερ πρωθυπουργός, αλλά διάδοχός του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Το βασικό δηλαδή εσωκομματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, μετά το Brexit άρχισε και μια συζήτηση για την αυτονομία της Σκωτίας και κατά πόσο η Σκωτία πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό, που είναι ουσιαστικά, αλλά ανήκει μέσα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία κράτος. Δεν ξέρω αν φτάσει κάποια στιγμή η Βρετανία να δημιουργήσει, να θέσει ένα δημοψήφισμα για την μοναρχία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε περίπτωση που οι Βρετανοί καλούνται να ψηφίσουν. Θέλουν ή δεν θέλουν την Βρετανική μοναρχία. Θέλουν ή δεν θέλουν το βασιλιά και τη βασίλισσα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, το θέμα αυτό είναι ταμπού. Δεν το ακουμπάει κανείς και πολύ δύσκολα κάποια στιγμή θα τεθεί δημοψήφισμα γι' αυτό.
14: Real FM.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο?
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε.
18: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα.
20: Ένας θείος.
22: Ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέρια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Κρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της διαπραγμάτευσης. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε ότι έκλεισε τα στενά, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
30: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
31: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
32: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι, γιατί μπαίνουμε σήμερα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον άλλο φίλο που μου γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Είναι βασικό να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να οργανωθούμε ως καταναλωτές, αλλιώς δεν θα πέσουν οι τιμές. Πρέπει να μποϊκοτάρουν εταιρείες που κερδοσκοπούν και εύκολα. Μπορούμε να το δούμε αυτό πλέον από τη νέα εφαρμογή. Χρειαζόμαστε κάποιον να το οργανώνει. Επειδή οι σύλλογοι καταναλωτών που έχουμε είναι αδύναμοι, χρειάζεται βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν βλέπω το όνομά σου για να καταλάβω ποιος είσαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η παρατήρησή σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη και οι οργανώσεις πολύ περισσότερο που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να βοηθήσουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη και πάλι. Καλημέρα στον Μάκη, να σε καλά Μάκη. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Λογοθετόπουλο. Να είστε καλά κύριε δικηγόρε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εάν ο ρωσικός στρατός σταματούσε στην απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κρυμαίας μόνο και αποσυρώταν από τα υπόλοιπα μετά της Ουκρανίας, θεωρώ ότι η πολιτική συνεννόηση Ρωσίας με την Ουκρανία θα γινόταν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Στυλιανίδου. Δέκα χρόνια πλησιάζει από τη στιγμή που οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν το Brexit.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΙΔΑΠ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, που ψηφιακά μπορείς και τις ημέρες που είναι αργία, όπως είναι το Σαββατοκύριακο, να καταγράψεις, να στείλεις δηλαδή μήνυμα για βλάβη στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. EIDAP.gr και μέσα εκεί σε καθοδηγεί η πλατφόρμα. Είναι σχετικά εύκολο. Νομίζω μόνο τον αριθμό παροχή σου βάζεις για να υπάρχει κάποιο δεδομένο και να μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Μπες EIDAP.gr. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι αλλάζει με το νέο φόρο ακινήτων στους Δήμους? Τι να περιμένουμε τελικά, αγαπητέ φίλε Μάνο?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το είχαμε συζητήσει. Έγινε και παρέμβαση από πολλούς φορείς και από την Πομιδά, νομίζω ήταν και σημαντική παρέμβαση. Ευτυχώς άκουσα ότι από δύο είχε ανοιχτά αυτιά. Ήταν, αν θυμάσαι, να μπουν δύο τέλη. Mm-hmm. Ένα, δηλαδή θα αντικαθιστήσουμε το TAP και το FIH, το φόρο ηλεκτροδομικών χώρων, δύο τέλη που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Με δύο φόρους ήταν η αρχική σκέψη. Mm-hmm. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης στους Δήμους και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειες. Καταργήθηκε το δεύτερο, δεν θα μπει. Άρα στην ουσία πάμε από τα δύο τέλη σε ένα τέλος. Που η διαφορά είναι ότι ενώ από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και το άλλο βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος είναι βάση αξίας. Mm-hmm. Που είναι και λίγο πιο δίκαιο. Και δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Θα είναι παρόμοια. Δηλαδή θα είναι παρόμοια η επιβάρυνση των δύο τελών με το ένα τέλος. Βάση των συντελεστών. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει σημαντικά.
0: Τώρα, πες μας για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Το λεγόμενο. Πώς?
1: Ναι, ναι, το Μίδας λέει.
0: Το Μίδας, ναι, ναι. Φαίνεται ότι βγαίνει στον αέρα, δεν θα είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Πρόκειται επί της ουσίας για την πρώτη ηλεκτρονική χαρτογράφηση, την πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Τι διαφορά θα έχει από το κτηματολόγιο και τις άλλες εφαρμογές?
1: Θα είναι το ενοποιημένο. Δηλαδή, Γιάννη, για να καταλάβει κάποιος, όπως έχουμε το ε9, με όλα τα στοιχεία και έχουμε το κτηματολόγιο μας και τη βάση του ΔΔΕ, μην την ξεχνάμε. Έτσι, που είναι όλες. Θα είναι ένα ενιαίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα, βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το τονίσω. Θα πρέπει να μπουν πάλι όλοι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό. Να το ενημερώσουν, να το επικαιροποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι απλά να μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και σε τι προθεσμίες. Θα βγει στον αέρα, έτσι λέγεται, να δούμε πώς θα είναι και η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατική και να δημιουργήσει θέματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάντως, θα έχουμε πλέον μία βάση. Αυτή θα είναι, δεν θα έχουμε ψωνία.
0: Σε αυτή τη βάση θα συμπεριλάβουν τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακόμα και το, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει, θα δηλωθεί και από τους ιδιοκτήτες, αν είναι μισθωμένα τα κινητά, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ιδιοκατοικούμενα κλπ.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και αποδοχή από τους ενοικιαστές. Εκεί πάνε να βρουν και λίγο τη μαύρη οικονομία, ξέρετε.
0: Ναι. Ναι, να σου πω, πες μας και ένα γενικό σχόλιο για την πορεία των ακινήτων. Πώς πάει μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, πού τα βλέπεις τα πράγματα να κάθονται, με δεδομένο ότι πάμε μάλλον προς οριστική λήξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν? Θα επηρεάσει όλη αυτή την αγορά?
1: Κοίτα, Γιάννη, είμαστε ήδη ψηλά, δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τον πόλεμο τελικά, σε αυτή τη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε μικροεπιρροές, κόστη υλικών από εδώ από εκεί. Αλλά εδώ το επίπεδο τιμών παρέμεινε εκεί. Είμαστε, παραμένω εγώ στη δική μου άποψη, έτσι, στην εκτίμησή μου, ότι είμαστε στη φάση προσαρμογής, όχι προσαρμογής τύπου μνημονίου, μην μπερδευόμαστε. Προσαρμογής σημειακής, δηλαδή ακίνητα που στη διαπράγματευση θα πέφτουν, ναι. Θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες σοφολογικές τιμές για κάποια ακίνητα, όχι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είναι προνομιακά θα παραμένουν ψηλά, που έχουν και την ξένη ζήτηση. Ναι.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Είναι το κεντρικό θέμα της Real News, ναι, με 10 κορυφαίους οικονομολόγους να λύουν τα δεδομένα.
1: Ειδικά στο κόστος κατασκευής και στην,
0: ναι, για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
1: Και στην ανακαίνιση παραμένουν. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει το κόστος κατασκευής 2.000 το μέτρο, κατ' ελάχιστο 2.200, δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τιμές θα πέσουν, ειδικά στα παλαιότερα ακίνητα.
0: Ναι, ειδικά στα παλαιότερα, ναι, τα παλαιότερα.
1: Τα μη ανακαινισμένα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Πράγματι, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να σταματήσω από τώρα για καλοκαίρι, Μιχάλη, με τίποτα. Έχουμε μισό Ιούνιο και έχουμε σχεδόν μισό Ιούνιο και έχουμε και τον Ιούλιο. Αύγουστο θα πάρω όλη την άδειά μου. Όλη την άδειά μου θα την καταναλώσω τον Αύγουστο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα τη πιο ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, βρε Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας.
2: Για μια ζωή ελεύθερος. Για μια...
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει τώρα που, όπως όλα δείχνουν, μάλλον οδεύει προς τερματισμό ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά.
0: Ζορίστηκε η Γερμανία με ανατροπή στο 94 να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Η ακτή Ελεφαντοστού που έχει μπορεί σαν όνομα εθνικής ομάδας να μην προδιαθέτει ως ένα από τα φαβορή, αλλά έχει κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρύνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνεται αυτό στο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα, είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, έχουν όλη αυτή η διαδικασία, έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα. Και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ. 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι στο 52ο λεπτό, στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία, προηγείται 2-0 της Τινησίας και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19 ή 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του Μουντιάλ. Άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
2: Και την καρδιά μου.
0: Μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Με ένα ωραίο καφεδάκι και μια καρδούλα και ένα τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Νάτι και η Άννα. Καλημέρα, Γιάννη. Βλέπω σιγά σιγά να οργανωνόμαστε. Πώς το εννοείς αυτό, για εξήγησε το μου, Άννα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακούω χαζές απόψεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Το συγκεκριμένο ψάρι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, εκτός και αν κρύβεται κάτι όπως μας έκρυβαν αναφορικά με τον κορονοϊό. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν είμαι ψαράς, ούτε είμαι ειδικός επί του θέματος. Περισσότερο κίνδυνος για τους αλείς είναι ο λαγοκέφαλος και λιγότερο βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά για να φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο σημείο και να σκέφτεται να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια την αλεία του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, εννοείται, ψαράδες, όχι από οποιονδήποτε, ερασιτέχνη, μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την εξάπλωση του είδους αυτού.

Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, κοντά στη στενή Ευβία. Ευτυχώς ήταν σε δασική περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Ήταν και μέρα, μπόρεσαν να σκοθούν τα εναέρια μέσα. Το λέω γιατί φυσούσε ισχυρός άνεμος εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο με το φίλο τον Μάνο τον Γκρανίδη, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Αναφέρει, αποκαλύπτει μάλλον, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και το 2027. Σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμα έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες. Υπέροχη μέρα σήμερα, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Θα πέσει και ο αέρας, θα φυσάει, αλλά θα πέσει ένα με δύο μποφόρ και στο Σαρονικό και στο Αιγαίο. Νομίζω ότι σήμερα ίσως θα είναι η Κυριακή που θα γεμίσουν ασφυκτικά οι παραλίες, με δεδομένο ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν για τις πανελλαδικές και κάποια αγωνίσματα για αυτούς που, για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη γυμναστική ακαδημία, αλλά σε γενικές γραμμές το 90-95% των μαθητών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και τις κατατακτήριες επίσης. Μόνο οι φοιτητικές εξετάσεις απομένουν σε ορισμένα πανεπιστήμια για να κλείσει και τυπικά αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη με ενημερώνουν και ήδη βλέπω ότι στην παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Κάποιοι πάνε νωρίτερα για να το ευχαριστηθούν και καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από Γαλάτσι. Οι φορολογικές δηλώσεις μας εξήγησε ο κύριος Χριστόπουλος, λήγουν 15 Ιουλίου.

0: όνειρο έχει φως. Κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Αύριο λίγη προθεσμία για τις δηλώσεις. Λένε από το Υπουργείο, δεν είμαι ειδικός για να σας το πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα δοθεί η παράταση και ξεκινούν αμέσως την Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου, οι έλεγχοι. Να σας πω από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον μέχρι την Παρασκευή, οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε είναι περίπου στις 600.000. Να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υποχρεωμένος μόνο για το οικοπαίδο του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο δήμο της περιοχής. Να σας πω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρουν σημαντικές κυρώσεις, πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση. Η υποβολή, προσέξτε αυτό, δηλαδή αν δεν το έχετε καθαρίσει και υποβάλλετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει, τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Είναι δηλαδή... ποινικοποιείται, είναι δηλαδή θα ασκηθεί ποινική δίωξη και σε περίπτωσης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ, με εξουσιοδότηση μάλιστα από τον ΚΑΒΙ, στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λύση και γι' αυτό δηλαδή.

0: Διαβά της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα λουτρά της Κύθνου. Καλό καλοκαίρι Γιάννη, ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου να πιούμε το εσπρεσάκι μας στην παραλία. Στείλε μου κινητό τηλέφωνο και θα οργανωθούμε φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους στο σταθμό. Καλή εκπομπή σήμερα. Διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θερινό ηλιοστάσιο. Θα αναφερθείτε στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Υπάρχουν νεότερα από την εξαφάνισή τους. Θα ψάξω τον Γιώργο τον Καλιακμάνη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά τα οποία μας είπε χθες. Το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί ο βασικός ύποπτος της ιστορίας αυτής. Θα αναζητήσω το Γιώργο σε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Πόσοι σκοτώνονται στη γη.
1: Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα, να σε πάτε καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Μενίδη μου γράφει σαν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μέχρι και η Πολωνία γυρίζει την πλάτη στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που παραδοσιακά στήριζαν τον Ζελένσκι. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει με την επιλογή νέας κυβέρνησης οι έχοντες να συνεισφέρουν στους μη έχοντες που πεινούν κυριολεκτικά. Καλημέρα Σωτηρία, αποφασίστηκε. Τα Patriots δεν θα φύγουν από την Κάρπαθο. Στο λέω για να ξέρεις, γιατί ίσως δεν έχεις ενημερωθεί. Είναι απόφαση την οποία θα πάρει και τυπικά με τη βούλα του Κισέα και την οποία αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η Real News. Παραμένουν οι Patriots στην Κάρπαθο και έτσι πρέπει να γίνουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα που επανέρχεται στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Φτιάχνει το σύστημα, οι καταναλωτές και αυτοί πήραν για να το βελτιώσουν. Επίσης άκουσα που είπε ότι τελικά δεν επηρεάστηκε η ζωή μας από τον πόλεμο. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε η ζωή μας. Ακρίβηναν αρκετά πράγματα από τον πόλεμο, Άννα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε ο τουρισμός. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο που συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η αρμόδια υπουργός τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι απλά ανέβηκαν, εκτοξεύθηκαν κατά 65%. Ο Κώστας με ρωτάει, καλημέρα Γιάννη, και αν δεν έχεις χρήματα να καθαρίσεις τα οικόπεδα, δεν βρίσκεις εργάτες, τι να κάνεις, μήπως δίνουν φτηνά δάνεια? Δεν έχει βγει ακόμα το οικόπεδο δάνειο. Θυμάσαι παλιά που είχαν βγει τα διακοποδάνεια? Το οικόπεδο δάνειο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από τους φίλους μας τραπεζίτες. Όμως, μιας και το σχολιάζεις, η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα των οικοπαίδων έχει στηθεί μια φάμπρικα εσχροκέρδειας από κάποιους επιτίδιους που ζητάνε για παράδειγμα για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικά μέτρα 1000 ευρώ, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Να πας 1000 ευρώ με το χορτοκοπτικό για να κόψεις ένα οικόπεδο 300 μέτρων. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, βέβαια από σένα εξαρτάται η επιλογή. Αλλά αν οι περισσότεροι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και δεν βρίσκεις κάτω από 500 άρικο με τίποτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη φορά που εμφανίζονται τέτοια κερδοσκοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Το αντίθετο μάλιστα. Μέχρι και για τα οικόπεδα κάποιοι φίλοι μας προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν και απλά να βγάλουν. Ναι, πρέπει να γίνει δήλωση μέσα στα όρια, αγαπητέ Παναγιώτη, που ορίζει ο νόμος.
2: Αλλά θα στα πω μετά. Έλα μωράκι μου.
1: Κάτσε Κώστα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, γιατί ακόμα εδώ στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ευρώπη δεν έχουν πιάσει οι δυνατές ζέστες. Ο Κώστας, δόξα τω Θεώ, σαν να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των βουνών της Αττικής από την απειλή φωτιάς. Φτάσαμε τέλη Ιουνίου και ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο περιστατικό. Μακάρι να συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι πως Το Υπουργείο, σε συνδυασμό με αρκετούς δήμους, έχουν τοποθετήσει κάποια μέσα όπως οι θερμικές κάμερες και κάποιους ανιχνευτές αισθητήρες που σίγουρα βοηθούν ώστε να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρκετά νωρίς. Αλλά ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε φτάσει στο πικ. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην κυρία Στεργιοπούλου που μου στέλνει μια ανάρτηση. Θα τη σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα
8: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM
10: μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιράκι να έχετε όλες και όλοι. Δεν το ξέρω Νίκο αν θα δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι σήμερα μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα δοθεί, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Εμείς μένουμε στο ότι αύριο λήγει η παράταση. Σήμερα η μέρα του πατέρα, η μέρα των μπαμπάδων. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, τι γιορτάζουμε. Δεν λέμε όχι σε καλές γιορτές. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλό καλοκαίρι από Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Να σε καλά βρε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πες μου σε κάποια λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων που να μην υπάρχει λαμογιά και ευκαιρία μαύρου κέρδους από κάποιους. Νομίζω ότι όσο και να ψάξουμε είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο φίλε μου Θοδωρή. Σχολιάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα και τη φάμπρικα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που έχει στηθεί από διάφορους που ζητάνε 1000 ευρώ για να καθαρίσουν 300 μέτρα οικόπεδο, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χαρούμενη και με ολοκληρωμένη ενημέρωση παγκόσμια πρωινή εκπομπή στο Real FM. Να είσαι καλά, φίλε Λεωνάρδο, να είσαι καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι παίζουν μπαλάρα. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Κερδίζουν 3-0 την Τινησία. Παίζουν μπαλάρα οι τύποι και νομίζω ότι όσοι λένε πως θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία, από αυτά τα οποία βλέπω μέχρι τώρα, μάλλον έχουν δίκιο. Αυτοί οι Ιάπωνες, τι λαός είναι, τους έδειχνε πριν από λίγο να έχουν μπλε σακούλες στα χέρια τους, μαζί με τις τσάντες, τα καπελάκια που έχουν κτλ. Τα εθνόσημά τους, για να καθαρίσουν μετά τις κερκίδες. Τι λαός, τι εκπαίδευση είναι αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λαός είναι, μα τους βλέπετε και ως τουρίστες. Πόσο καθαροί, οργανωμένοι, τακτικοί σε όλα τους είναι. Εμφανίστηκαν λοιπόν κάποιες 3-4 χιλιάδες Ιάπωνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν σήμερα. Θα δούμε τώρα σε ποιο γήπεδο παίζουν, σε ποια πόλη. Με σακούλες μπλε στα χέρια τους για να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει πέσει κάτω στο χώρο των εξέδρων της κερκίδας που βρίσκονται οργανωμένοι αυτοί και να τα αφήσουν όλα λαμπίκος, πεντακάθαρα. Μπράβο τους. Α, σήμερα υπάρχει και ένας Έλληνας, μου το γράφει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Στηρίζουμε Δόνη να κάνει το ακατόρθωτο να πάρει βαθμό κόντρα στην Ισπανία. Ναι, ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Μακάρι, καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Μην το παίξετε στοίχημα, δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη είναι. Δεν σας παρασύρω σε στοιχηματικά ή άλλου είδους τέτοια παιχνίδια. Ότι το φέτος το Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Και μεγάλες πιθανότητες να το πάρει έχει μετά από 60 τόσα χρόνια η Αγγλία. Και η Γερμανία είναι οργανωμένη ομάδα, πολύ μεθοδική στον τρόπο που παίζει και άλλες ομάδες είναι φαβορί. Η Γαλλία, η Ισπανία μεταξύ αυτών, η Ολλανδία έχει πολύ καλή ομάδα, η Βραζιλία και η Αργεντινή επίσης. Αυτά είναι τα 6, 7, 8 μεγάλα φαβορί. Αλλά έχω την, πώς να το πω, την αίσθηση ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήρθε η ώρα να το σηκώσουν οι Άγγλοι. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μας χαίρονται τους μπαμπάδες. Να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Άγγελο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, Άγγελε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Δύσκολο να βρει Ιάπωνα να έχει μακρύ μαλλί. Όλοι τους άνδρες γυναίκες τα έχουν κοντά και γενικά οι Ασιάτες. Έχουν αυτά τα ίσια μαύρα μαλλιά, ίσως γι' αυτό δεν είναι πολύ πρακτικά να τα έχεις μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν το είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αν και βλέπω στην ομάδα τους έχουν κάποιους ξανθούς, έχουν βάψει μαλλιά, έχουν κάποιους περίεργους, αυτό που βλέπω είναι ότι οι φίλαθλοι τους είναι αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και μπράβο τους. Ήρθαν οι άνθρωποι, πήγαν να δουν το παιχνίδι και κρατάνε μπλε σακούλες σκουπιδιών, μπλε γιατί είναι και τα χρώματα της Ιαπωνίας τα μπλε, οι φανέλες τους δηλαδή, για να καθαρίσουν την εξέδρα, την κερκίδα στην οποία οργανωμένα βρίσκονται εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Φοβερός λαός, μπράβο τους. Μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο. Δεν χρειαζόταν να το δούμε αυτό. Τους έχουμε δει ως τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς συμπεριφέρονται, τι καθαρός και οργανωμένος λαός είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Καμίνια. Όχι, δεν έκλεισαν τα στενά, Γιάννη. Ευτυχώς έχουν ανέβει όλοι στην Ελβετία για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Λοιπόν, Χρήστος Κρήγκας στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σοκράτες. Καλή
0: υγεία. Να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, έχεις να μας σχολιάσεις μερικά πράγματα που νομίζω ενδιαφέρουν τον πολίτη. Έρχεται το My Point. Μία ακόμα λειτουργία έτσι, ψηφιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για λειτουργία νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από την ΑΔΕ.
1: 6 σημεία, Γιάννη, θα έχουμε σε όλη την Αττική. Ξεχνάμε τις παλιές ΔΟΗ, μια πολύ γρήγορη δευτερολέπτον ιστορική αναδρομή. Είχαμε τις ΔΟΗ, τις κατατόπου ΔΟΗ, δηλαδή κάθε περιοχή είχε και την εφορία της στην Αθήνα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν παραμείνει οι ΔΟΗ. Στην Αθήνα τώρα τι έχουμε, θα έχουμε πλέον το My Point. Ξεκίνησε στο χολαργό το πρώτο.
0: My Point. Θέλει να κάνει. Ναι, ναι.
1: Τι θέλει να κάνει, Γιάννη μου, το My Point. Θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκεται ένα αίτημά τους. Θέλει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν μια πλατφόρμα. Ακούνε ότι ξεκίνησε μια καινούργια πλατφόρμα, μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο επίδομα και δεν ξέρουν πώς να κατευθυνθούν. Κατευθυνόμενοι στο My Point θα μπορούν να παίρνουν την πληροφορία για τα ψηφιακά, για τα νέα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν αυτή την εξυπηρέτηση. Και επίσης, Γιάννη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να εκτυπώσει κάτι ή να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο που αφορά φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΑΔΕ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν πλέον μέσα από αυτό το σημείο επαφής μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα μου πεις τώρα, υπήρχαν άλλες τέτοιες υπηρεσίες όταν καταργήθηκαν οι ΔΟΗ.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν πας σε αυτό. Βεβαίως. Αυτά τα σημεία, τα 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, είναι πρώην ΔΟΗ ή είναι καινούργια κίνητα που έχουν
1: καινούργια,
0: φτιαχτεί.
1: Γιάννη, καινούργια σημεία. Καινούργια. Είναι καινούργια σημεία διαφορετικής φιλοσοφίας. Δεν θα δεις τις παλιές ΔΟΗ, δεν θα δεις ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε μια υπηρεσία. Θα μπαίνει σε ένα σύγχρονο, εντελώς λειτουργικό χώρο που θα υπάρχουν οθόνες, θα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων από
0: την Αττική. Πώς είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ισόγεια, φίλες και φίλοι.
1: Ήθελα να σου το πω πριν, λέω, θα με προλάβω ο Γιάννης. Με πρόλαβε λοιπόν ο Γιάννης και είπε το εξής, ότι μπαίναμε παλιά στις τράπεζες και περίμενε κόσμος ουρές πάνω να εξυπηρετηθεί. Πλέον υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία και σηκώνουν χρήματα και λαμβάνουν χρήματα για πληρωμές στις τράπεζες. Κάπως έτσι θα είναι και αυτά τα φυσικά σημεία. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν τρεις βασικές κεντρικές υπηρεσίες. Είναι το ΚΕΦΟΔΕ, είναι για φορολογικές διαδικασίες, δηλαδή ΦΠΑ, ΜΗΤΡΟ, εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα ΚΕΒΙΣ, που εκεί γίνεται η διαχείριση των χρεών όταν κάποιος έχει χρέη, απευθύνεται στα ΚΕΒΙΣ τηλεφωνικά. Και είναι και το ΚΕΦΟΠ, είναι για κομμάτια περιουσίας που αφορούν είτε

0: γινόταν παλιά με τη ζωή τόσος κόσμος πλέον με την ηλεκτρονική παρουσία, αλλά όμως επειδή πάμε, τι θέλει ο διοικητής, θέλει όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τις διαδικασίες μέσω των πλατφορμών να μπορούν να επιλύουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά τα ζητήματά τους στα φορολογικά. Μάλιστα. Αυτό θέλει χρόνο, γιατί απαιτεί και τη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω των ετοιμάτων, δηλαδή και ψηφιακή διαχείριση, αλλά και φυσική παρουσία. Εκεί ποντάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, δε, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το πολίτης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση της καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Θέμη Αδαμαντίδη, του φίλου μας. Λοιπόν, η Ιαπωνία έβαλε και τέταρτο γκολ. Πρέπει να είναι η πιο γρήγορη ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα σε άλλη εθνική ομάδα μέχρι τώρα. Βλέπουμε τον αγώνα Μαρόκο, την Ισία, συγγνώμη, Ιαπωνία 0-4. Παίζει μπαλάρα η Ιαπωνία. Πολλοί από τους ειδικούς αναλυτές την

θεωρούν μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες στο Μουντιάλ. Πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν έχει τη δύναμη που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά είναι τρομερά γρήγορη ομάδα. Καλημέρα στην κυρία Κροάτρια που ρωτά αν είναι κοινωνική πολιτική να μας βάζουν πρόστιμα γιατί δεν έχουμε λεφτά να καθαρίσουμε τα οικόπεδα μας. Πρέπει να βρεθεί όμως ένας τρόπος, κυρία Κροάτρια, να καθαριστούν τα οικόπεδα για να μην καούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι να σου πω. Δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι όπως οι Ιάπωνες. Πρέπει με τον μπαμπούλα του προστίμου ο Έλληνας να λειτουργήσει. Ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει εδώ: οι ποδοσφαιριστές στο τέλος των αγώνων, Γιάννη, καθαρίζουν και τα αποδυτήρια. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό, ευπρέπεια, ευγένεια. Γενικότερα συμπεριφορά. Ο Δημήτρης μου γράφει: θα ήθελα να δω ένα γήπεδο μετά από αγώνα με φιλάθλους μόνο Ρωμά. Κοίταξε, η πλειοψηφία των Ρωμά, δόξα τω Θεώ, είναι άνθρωποι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο και νομίζω ότι λειτουργούν απόλυτα, πώς να σου πω, εναρμονισμένοι με το, με το σωστό, με το ορθό, με το κοινωνικά δίκαιο. Υπάρχει όμως και μια μερίδα, φίλο, που δεν έχει άδικο στον τρόπο που το σχολιάζεις. Είδαμε τι έγινε μετά τη δίκη για τον 11χρονο Μάριο. Το είδατε αυτό τι συνέβη με το παιδάκι το οποίο από αδέσποτη σφαίρα κατέληξε μετά από μερικές ώρες στο χειρουργείο εκεί στο Μενίδη που ήταν στην αυλή του σχολείου. Βγήκαν κάποιοι συγγενείς του κατηγορουμένου, ο οποίος καταδικάστηκε και του επιβλήθηκαν τα ισόβια, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των τηλεοπτικών συνεργείων, τους επιτέθηκαν και έλεγαν: σκοτώσαμε τον Μάριο, καλά του κάναμε. Κλωτσούσαν κάμερες, τρίποδα επαγγελματιών από τον επαγγελματικό εξοπλισμό των οπερατέρ, προπυλάκησαν δημοσιογράφους και τεχνικούς, λες και οι δημοσιογράφοι ή καμεραμάν ήταν αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τη δικαστική απόφαση. Έσπευσαν με καθυστέρηση αστυνομικές δυνάμεις για να κατευνάσουν την κατάσταση και φώναζαν οι τύποι αυτοί: σκοτώσαμε τον Μάριο, καλά του κάναμε. Δηλαδή πραγματικά και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το αναλύσεις το φαινόμενο αυτό.

χιονιά. Να πούμε ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τη Real News, in style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει 5 ημέρες στο Ibiza Beach Resort. Παρακαλώ πολύ, όχι μόνο για εσάς, για όλη την τετραμελή οικογένειά σας. Προσφορά του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: διάφανο και...
1: Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η Ιαπωνία είναι ίσως η πιο πολιτισμένη χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ στον πλανήτη. Ακόμη και το σήμα της, ή σήματα όπως το Toyota, έχουν βαθύ νόημα από την αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό επέτρεψαν να αγοράσει ο σύζυγος ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Έχουν πολύ την αντίληψη αυτή και βοηθούν την ιαπωνέζικη οικονομία. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας οργανωμένος και απόλυτα εκπαιδευμένος λαός. Και μπράβο τους. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένη. Αυτό που είπατε ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, είναι εκπαίδευση, παιδεία. Προφανώς παίρνουν την εκπαίδευσή τους από την νηπιακή ηλικία, τότε που ο άνθρωπος ό,τι μάθει δεν το ξεχνά ποτέ. Σε αυτή την ηλικία γίνεται συνείδηση. Οτιδήποτε θετικό μάθει ο άνθρωπος και φυσικά να το μάθει σωστά. Είναι δείγμα πολιτισμού ενός λαού ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Ιφηγένεια. Και οι Ιάπωνες το δείχνουν όπου και αν πηγαίνουν. Είναι ίσως ο πιο πολυταξιδεμένος λαός σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, αυτό λένε τα στατιστικά τουλάχιστον, και όπου πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν, επιδεικνύουν τον πολιτισμό τους και την παιδεία τους, και μπράβο τους. Ο Παναγιώτης μου λέει, μάλλον είμαι το κορόιδο εγώ. Για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέσα στην Καλαμάτα για χορτοκοπή πήρα μόλις 150 ευρώ. Αν ερχόμουν Αθήνα θα έπαιρνα τα διπλά και θα ήμουν και ο πιο φθηνός. Χρυσές δουλειές θα έκανα, μου γράφει ο Παναγιώτης ο Γκούζος από την Καλαμάτα. Κοίταξε, τέτοιου είδους εσχροκέρδια με τα οικόπεδα κυρίως στην Αττική εμφανίζεται. Όχι από αυτά τα οποία καταγγέλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Όχι στην περιφέρεια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Η οικογένειά μου έχει ζήσει πάνω από μια 15ετία στην Ιαπωνία. Η χώρα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αρμονία, την ομαδικότητα και την επαγγελματική υπευθυνότητα. Είναι περίεργη και ξένη αυτή η συμπεριφορά για εμάς, αλλά για εκείνους συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που το αποδεικνύουν συνεχώς, αγαπητέ Δημήτρη, από τη Νέα Μακρή. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Καλαϊτζάκη, να είστε πάντα καλά. Ο Κώστας έχει μια διαφορετική άποψη. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την εκαθάριση του οικοπαίδου. Του δικού του οικοπαίδου ποιος άλλος πρέπει να είναι. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν τα δικά τους οικόπεδα. Τα δημοτικά οικόπεδα. Δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχεις εσύ στην ιδιοξία σου δεν πρέπει να είσαι εσύ υπεύθυνος. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για να σου κόψει τα χόρτα. Αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό, αγαπητέ φίλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το έχω συναντήσει πουθενά εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Μένη Ποζαφυριάδη, που επισημαίνει ότι μετά από κάθε καθαρισμό οικοπαίδου την επόμενη χρονιά οι βλάσεις είναι ακόμα ψηλότεροι και πυκνότεροι. Βοηθούν βεβαίως και κλιματολογικές συνθήκες. Βρέχει περισσότερο δηλαδή. Ο Ανδρέας μου γράφει: το σωστό θα ήταν να δίνει χαμηλό το καδάνιο το κράτος για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ο συντάκτης του νόμου καλά θα κοιμάται στην έπαυλή του και στο κολονάκι. Αφού ξεκινήσατε το θέμα με τους Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, όσα χρόνια και να περάσουν, ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Σε πλακόστρωτο απαγορεύεται η στάθμευση, κι όμως το πρόστιμο από 20 ευρώ το έβαλαν 30 και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Σακούλες με σκουπίδια τα τραβάνε, τρέχουν τα ζουμιά από τις σακούλες και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν κάνουν και τον κόπο να ανοίξουν το καπάκι. Τα αφήνουν κάτω ή τα πετάνε δίπλα. Είναι θέμα γενικότερης συμπεριφοράς, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία. Σας παρακαλώ, πείτε ότι κάποιες δημοτικές αρχές την ώρα που εμείς πρέπει να πληρώσουμε αδρά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων δεν φροντίζουν τα δικά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και καλά κάνει η κυρία Αναστασία και το επισημαίνει. Συμβαίνει στο Δήμο που μένω, Δήμο Πεντέλης, διαμέρισμα Μελισσίων. Εκείνη η μεγάλη ευθύνη των Δήμων. Ότι στα δικά τους οικόπεδα δεν παρεμβαίνουν και δεν τα καθαρίζουν. Ξέρετε τι έχουν κάνει ορισμένοι Δήμοι. Επειδή δεν φτάνει η υπηρεσία Πρασίνου και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 5 και 6 υπάλληλοι όλο αυτό τον όγκο των καθαρισμών, έχουν προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εργολαβίες, σε κάποιους τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν με συγκεκριμένο ποσό, κάνουν διαπραγμάτευση με το Δήμο, 100-150 ευρώ το οικόπεδο, ανά 200-300 τετραγωνικά μέτρα, και τρέχουν αυτή την κοπή των χόρτων. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων. Και σε αυτό οι Δήμοι έχουν δίκιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν άλλου είδους τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά. Παύλο, ο Διονύσης με ρωτά αν έχουν προμηθευτεί και σκούπες πέρα από σακούλες. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σκούπες. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και το μήνυμα της κυρίας Ελένης από Θεσσαλονίκη. Αν αναρωτιέστε, κύριε Παπαγιάννη, πού κρύβεται το μυστικό της ιαπωνικής αρμονίας, η απάντηση βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από την πιο μικρή ηλικία. Για τους Ιάπωνες, το πρώτο και το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή δεν είναι οι βαθμοί, αλλά ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνοντας από νωρίς να φροντίζουν το διπλανό τους και τον κοινόχρηστο χώρο, χτίζουν μια κοινωνία πρότυπο όπου η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το εγώ. Ένα μάθημα ζωής και πολιτισμού για όλο τον πλανήτη. Έτσι είναι, κυρία Ελένη. Οι άνθρωποι παραδίδουν μαθήματα κόσμιας, ευπρεπούς συμπεριφοράς και πολιτισμού.

Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη που ζητά να σχολιάσουμε το γεγονός ότι τον ένφια και ορισμένους οι μικροδιοκτήτες που δεν έχουν να τον πληρώσουν, γιατί δεν αναφέρεται και δεν λέει κανείς τίποτα. Επίσης και για αυτούς που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, θα υπάρξει επιτέλους ποινή, καταδίκη ή οτιδήποτε άλλο?

0: Αρκετή κίνηση για Κυριακή πρωί στην παραλιακή. Προφανώς θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Θα έχουν αρκετό κόσμο οι παραλίες. Όσοι τυχεροί πάτε νωρίς θα τις απολαύσετε κιόλας. Γιατί μετά τις 11-12 η ώρα βλέπω να γίνεται ο χαμός εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από τον κόσμο. Και στην έξοδο της Θεσσαλονίκης με ενημερώνουν οι φίλοι. Εδώ ο Γιώργος ότι έχει πολλή κίνηση, προς Χαλκιδική δηλαδή. Νάτος και ο DJ Μάνος που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, να σε καλά φίλε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι έληξε, την Ισία Ιαπωνία 0-4. Θα δούμε μετά και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα. Τι άλλο έχει τίποτα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, δώσε απόψη σου. Είπαμε σήμερα ξανά ότι είναι η μέρα του πατέρα. Για όσους ξύπνησαν τώρα. Να το ξέρετε λοιπόν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Δώστε μου ένα 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε παρακαλώ πολύ στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, στις 7 έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Είπαμε προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τι άλλο έχουμε, μια μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο έχουμε, αυτούς τους δύο αγώνες βλέπω. Grand Prix Τσεχίας, MotoGP για όποιον ενδιαφέρεται για το μηχανοκίνητο αθλητισμό νωρίτερα, στις 2:30. Αυτά έχει σήμερα. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, το παιχνίδι την Ισίας Ιαπωνίας τελείωσε. Αυτά έχει σήμερα. Θα σας πρότεινα πάντως να μην καθίσετε σπίτι. Η μέρα θα είναι υπέροχη, να κάνετε κάτι διαφορετικό και να βγείτε εκτός. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: FM. Η ώρα είναι 9.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον Αλμυρό Πόταμο Ευβοίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, πριν από λίγο έφτασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στην Ελβετία, ο Βανς, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και αν όλα πάνε καλά να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί βρίσκεται και η Ιρανική αντιπροσωπεία, εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ. Θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία. Επί της ουσίας, εκεί που μένει να μείνει να γίνει πρόοδος είναι στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει συμφωνία, θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν όχι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ το αργότερο. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Στην Ιφηγένεια που σχολιάζει ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται και σαν χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μήπως και αυτό έχει κάποια μεταφυσική σημασία. Καλημέρα και στον Παντελή. Για τον καθαρισμό οικοπαίδων, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους ευθύνης τους. Επίσης, καθαρίζουμε το οικόπεδό μας και δεν έχουν καθαρίσει πού θα πετάξουμε τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει στο οικόπεδο. Έχει δίκιο, αγαπητέ Παντελή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αρκετούς Δήμους. Δεν υπάρχει χώρος και δεν μαζεύονται και τα ξερά γρήγορα. Δεν στέλνουν φορτηγά με αρπάγι δηλαδή και ειδικούς τρόπους συλλογής των σκουπιδιών, των ξερών χόρτων, για να το πούμε διαφορετικά. Και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Μιχάλη που με ρωτάνε αν βλέπω να πιάνει πάτο ο τουρισμός. Από τα στοιχεία, Μιχάλη, της Τράπεζας Ελλάδος και από αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, όχι μόνο πάτο δεν πρόκειται να πιάσουμε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 26, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%. Δηλαδή, σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τα τουριστικά έσοδα, δεν μιλάω για αφήξεις, αλλά για τουριστικά έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 26 είμαστε 65% πάνω. Πάμε όχι για απόλυτο ρεκόρ, για άνευ προηγουμένου ρεκόρ, αν συνεχιστεί η αυξητική αυτή τάση στον τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι εκτιμούσαν πως τελικά ο πόλεμος μπορεί να διώξει τουρίστες από το Ντουμπάι, από τον Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω περιοχές, αλλά θα στείλει κάποιους άλλους στην Ελλάδα, ότι είχαν τελικά δίκιο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να προκύπτει από απόλυτους αριθμούς αυτό. Από επίσημα στοιχεία δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδας, και όχι να τα λέει ο καθένας από το κεφάλι του ή από την κοιλιά του. Τώρα, προσέξτε το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε όλοι ότι έχουν προφυλακιστεί 6 μπουμπούκια που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και επέπαιρναν χρήματα κάτω από το τραπέζι βάσει του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας στελέχη της πολεοδομίας. Μάλιστα, ευτυχώς που ο κύριος Βουρλιώτης, ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα, παρενέβη και ζήτησε να γίνουν σε βάθος 20ετίας έλεγχοι σε όλα τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή, όλων των στελεχών και των υπαλλήλων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, με τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και άλλες προφυλακίσεις και για την υπόθεση πολεοδομίας της Ρόδου πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά. Φαίνεται ότι είναι λοιπόν γενικευμένο το φαινόμενο σύψης και διαφθοράς. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι τα ίδια λαμόγια με άλλους. Λέω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι μέσα στις πολεοδομίες και έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιοι τους πλησίασαν για να βγάλουν άδειες ή για να επισπεύσουν διάφορα ζητήματα που αφορά τις πολεοδομίες αυτές και προκύπτει από τη δικογραφία, οι οποίοι ήταν απέναντι. Και όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εξυπηρετήσουν τους άθλιους και διεφθαρμένους αυτούς. Ένας από αυτούς που αναγράφεται μέσα στη δικογραφία με το όνομα τεπώνυμό του και αυτός και η προϊστάμενη της Πολυδομίας, η κυρία Θεοδώρα Νιάρχου, είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, και εσείς και η προϊσταμένη της, η διευθύντρια της Πολυδομίας του Δήμου σας, που είναι μια μεγάλη πολυδομία και καλύπτει και άλλους δήμους, αναφέρεστε στη δικογραφία ότι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά των προφυλακισμένων, ότι κάποιοι προσπάθησαν να, πώς να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, να επηρεάσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας και εγώ από εσάς, από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Τη δικογραφία, τους διαλόγους μεταξύ τους, που ναι, είναι εμετικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ορισμένοι από αυτούς, κοιτάξτε, να δούμε την ουσία πίσω, αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ιδιώτες μηχανικούς. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σε δημόσιες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, κοντά σε γενικούς, ναι, κοντά σε.
0: Αυτά τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τι φωτίζουν. Φωτίζουν τον παρασκήνιο των πιέσεων που σύμφωνα με τη δικογραφία ασκήθηκαν και σε εσάς και στην προϊσταμένη της Πολυδομίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στις Πολυδομίες. Δεν είναι όλα αρπακτικά.
1: Εμείς το συνειδητοποίησαμε αφού διαβάσαμε τη δικογραφία, γιατί εμείς το κάνουμε με όλους αυτό. Δεν έγινε με αυτούς συγκεκριμένα και με τους άλλους κάτι άλλο. Εμείς πάντοτε λέμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Είναι ξεκάθαρο και ο κόσμος μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είτε έφταιγαν είτε δεν έφταιγαν στο παρελθόν πολυδομικά. Προσπάθησαν και έχουν επιχειρήσει μέσω των μηχανικών τους να εξυπηρετηθούν από τις πολυδομίες, να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους που δεν λύνεται. Αυτό σας το λέω με 10 χρόνια δήμαρχος. Και πέρα από τους διεφθαρμένους στις πολυδομίες ή στα υπουργεία κτλ., υπάρχουν και διεφθαρμένοι πολίτες. Γιατί ο πολίτης επιλέγει να τα δώσει ή επιλέγει να διαφθείρει το δημόσιο λειτουργό για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτός διεφθαρμένος είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Ο ένας και κάτι καλύτερο.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως το ηχηδές ύβρις και το υβρεολόγιο σε βάρος σας, από τη δικογραφία παίρνω όλα αυτά, που εκφράζει την οργή ο ένας εκ των προφυλακισμένων για τη στάση της υπηρεσίας και φτάνει στο σημείο, κύριε Δήμαρχε, να χρησιμοποιεί και απειλητικές εκφράσεις εναντίον σας και εναντίον της προϊσταμένης πολυδομίας.
1: Είπανε και ότι θα μπουν με τάγκς μέσα για τις σφαίρες, λέει, καλύτερα να τις κρατήσουμε, λέει, για τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι μάλιστα γραμματέα μου σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο είχε έρθει κλαίγοντας μέσα, γιατί τη βρίζανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί
0: οι ίδιοι οι προφυλακισμένοι.
1: Προφανώς οι ίδιοι είναι, γιατί τώρα που προσπαθούμε να συνδέσουμε τα πράγματα, γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές υποθέσεις. Ξέρετε, η πολυδομία δικιά μας καλύπτει Ελληνικό Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, Άγιο Δημήτριο.
0: Τεράστια πολυδομία, ναι, ναι.
1: Τεράστια σε όγκο κατοίκων, έτσι, τώρα όχι μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, ακούσατε, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, στην πολυδομία έβαλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 2014, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενοι από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. Συγκεκριμένα η δική μας πολυδομία, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω, και με την κυρία Νιάρχου αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι,
1: εντυμότητας. Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χατήρια. Μάλιστα κάποτε χαριτολογώντας, αν ο λάβος μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου, δυστυχώς δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει η γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν. Έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο,
0: ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνουν πολεοδομικοί. Θα τους πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά. Και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου, αλλά προσέξτε όμως. Σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, οι πόλεις οι δικές μας, έχουν εκτιστεί κατά 80% με πολυδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι είμαι ο Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλιρο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Φάλιρο αυθαίρετα.
0: Ναι.
1: Που χτίστηκαν στο όρεμα για να μην πνίγει ο κόσμος μελλοντικά.
0: Και καλά κάνετε εδώ
1: που τα λέμε.
0: Τέτοια αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
1: Όταν έστειλε την πολυδομία, όταν έλαβα δήμαρχο λοιπόν το 2015-2016 και έστειλε την πολυδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάνδρα, θυμάστε. Και λέω εντάξει, κάτσε άλλο. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά να δω τι γίνεται σε αυτό το όρεμα που έχω εγώ διοικητικά την ευθύνη. Το ξέρετε ότι ερχόντουσαν οι πολίτες και με βρίζαν στο γραφείο μου. Άλλο μου έστειλε επιστολή να βγάλει στον καρκίνο. Ονομαστικά, όχι ανώνυμα, ναι. όπως αυτοί οι αλητήριοι τώρα που είναι στη φυλακή. Ονομαστικά. Με λένε τάδε και σου έχουμε να βγάλει τον καρκίνο. Γιατί είχε χτίσει αυτός παράνομα μέσα στο ρέμα, με την ενοχή κάποιας πολυδομίας προφανώς δεκαετίες πίσω, Και εγώ επειδή το διαπιστώσαμε ότι είναι αυθαίρετο και έκλεινε το ρέμα και θα μπορούσαν να πνιγούν όλοι εκεί πέρα.
0: Σας απειλούσαν και από πάνω.
1: Μας απειλούσαν και από πάνω.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Πέστε μου κάτι. Εσείς μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία σας. Η χειρότερη εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι για τις πολεοδομίες. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 100 πολίτες, θα σου πούν και οι 100 τα παίρνουν στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει ένας να σου πει δεν τα παίρνει. Και όπως καταλαβαίνει, την μπάλα παίρνει και τους έντιμους υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν το λειτουργήμά τους με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα πολεοδομιών και να περάσει στο κτηματολόγιο? Τι θα πρέπει να γίνει για να αποκοπεί ο πολίτης από τη διαφθορά?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί τελείως η πολεοδομία, όντως να γίνει ψηφιακή. Όντως να ανεβαίνουν τα έγγραφα που πρέπει να ανεβαίνουν με ευθύνη των μηχανικών αλλά και με έλεγχο μετά από την πολεοδομία. Αλλά κύριε Παπαγιάννη, επαναλαμβάνω, να καταγράψουμε την πραγματική πολεοδομική εικόνα της χώρας και της πόλης. Η πολεοδομική εικόνα της πόλης είναι για μας παραδείγματος που πληρωνόμεις ένα σπίτι από τον πατέρα σου. Και θέλεις να φτιάξεις τον πάνω όροφο για τα παιδιά σου. Ή θες να ανοίξεις, παιδί μου, άλλο έναν όροφο γιατί έχεις δικαίωμα συντελεστή κτλ. Και έρχεσαι και βλέπεις ότι όλο το ακίνητο είναι παράνομο. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Αυτά είναι που το πολιτικό κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό κανείς δεν τα αγγίζει. Ωραία, θα πάρω λίγο την πολεοδομία, την πάω στο κτηματολόγιο. Και για το κτηματολόγιο είναι καμιά χαρά Θεού, υπηρεσία που πάει ο κόσμος και εξυπηρετεί.
0: Όχι, βέβαια, δεν απαρτίζεται από άγιους ανθρώπους. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
1: Ακούστε και το άλλο, για να τα λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνει. Αν λειτουργήσει μια πολεοδομία δικιά μου, λειτουργεί γιατί έχω δημοτικούς υπαλλήλους στελεχώσει, με κτίριο δικό μου, με αρχείο δικό μου. Εάν φύγει από μένα και πάει στο κτηματολόγιο, με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει? Γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τόση ώρα είναι προσωπικό του Δήμου. Έχουν φύγει οι πολεοδόμοι που ήταν από την Ομαρχία παλιά ή από την Περιφέρεια, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν έχουν στελεχωθεί οι πολεοδομίες, δεν έχουν προσληφθεί μηχανικοί. Ένας μηχανικός στην πολεοδομία καινούριος έχει να έρθει χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος. Αυτοί που είναι με προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας οι Δήμοι και προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους. Θα τους κάνει και το κτηματολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά προβλέπω ένα χάος μπροστά μου, πολύ χειρότερο από αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Και δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Πέστε μου κάτι, τελειώνει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα οικόπεδα. Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο σας?
1: Εμάς τα οικόπεδα σχεδόν όλα είναι καθαρά, έχει ελεχθεί το κομμάτι. Νομίζω 2-3 δεν έχουν πάει.
0: Αυτό τα δικά σας τα δημοτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί όλα?
1: Όλα. Εμάς είναι από την αρχή καθαρισμένα, τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκκρεμεί το βουνό πάνω από τον Σπάι που περιμένουμε να μπουν να το τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας είναι όλα.
0: Από την πλευρά των ιδιωτών υπάρχει συνέπεια? Τι εικόνα έχετε?
1: Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Πέρυσι είχαμε ρίξει πιο πολλά πρόστιμα, φέτος ήταν 2-3. Νομίζω ο κόσμος πλέον κατάλαβε την αναγκαιότητα και την υποχρέωσή του και αυτό λέω, τον πολίτη τον εκπαιδεύει στο τέλος. Έστω και με λίγη απειλή, έστω και με λίγη πίεση. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Εμείς κάναμε και τηλέφωνα πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι κάποια οικόπεδα είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται.
0: Ναι,
1: οπότε πάμε
0: ναι.
1: Εμείς και τα καθαρίζουμε. Κατάλαβα, και βάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όμως εσείς και εμένα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτο. Να είστε καλά. Αν ακούσετε τους διαλόγους, αν διαβάσετε μάλλον, δεν μπορείτε να τους ακούσετε, υπάρχουν τα ηχητικά στη δικογραφία, αλλά αν διαβάσετε τους διαλόγους και το ιβριολόγιο των προφυλακισμένων στελεχών και υπαλλήλων της πολεοδομίας και των μηχανικών για το δήμαρχο και την προϊσταμένη της πολεοδομίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, θα καταλάβετε πολλά.

τρομερός καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω από το κρατικό το Earth News. Στη Γαλλία βουτάνε στο Σικουάνα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι καταλαβαίνει ότι δεν κάνει για μπάνιο εκεί. Βουτάνε στο Σικουάνα, έχει 40 βαθμούς με 80% υγρασία μακριά από εμάς. Μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένη χώρα. Το βοριαδάκι, το μελτεμάκι έχει λειτουργήσει από νωρίς, από τις αρχές Ιουνίου. Και σήμερα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θερμοκρασίες κανονικές. Χθες ο κύριος Καντερές μας έλεγε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη άνοδο στις θερμοκρασίες. Άρα δεν προβλέπονται καύσωνες για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον Δήμαρχο Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, με αυτή την ιστορία με τις 6 προφυλακίσεις.

0: φαίνεται ότι στο Δήμο της Αθήνας είναι μακριά ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι 3, 2,5. Θα έχουμε εκπλήξεις. Εκτός από τον κύριο Χαριδούκα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος και τον κύριο Μπακογιάννη που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, αλλά το διαρρέει παντού ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά, παρά την ήττα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποίησε συγκέντρωση, ανοιχτή συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή ο κύριος Χρήστος Τεντόμας, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Τεντόμα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το είπα.
1: Επί Μπακογιάννη.
0: Α, επί Μπακογιάννη, ναι, είπα πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, ανακοινώσατε την αποχώρησή σας από την παράταξη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω γιατί τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε για την ημέρα σήμερα, έτσι, για την ημέρα του πατέρα.
0: Που την είπαμε, την έχουμε σχολιάσει αρκετά πριν.
1: Έχουμε και εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα στο γυροκομείο. Αθήνα, θα επισκεφτούμε το γυροκομείο, να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόφαση.
0: Πιο δυνατά, πιο κοντά στο ακουστικό, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Να ακούτε καλά τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, είναι μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μια πορεία πολύ σημαντικών σχέσεων, αξιολόγηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της δημοτικής αρχής και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας για αυτή την πορεία της πόλης τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τώρα και να ρωτήσω αν... Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων έχουν αποτύχει, κύριε Παπαγιάννη, στους ρόλους τους. Ο πρώτος σε επίπεδο έργου. Γιατί δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ο πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Ζούκας.
0: Ο κύριος Ζούκας, ναι.
1: Και ο δεύτερος, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτικής πρόθεσης για το μέλλον.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και ρήξη με την παράταξη με την οποία εκλεγήκατε. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλος είστε. Χρόνια, κύριε Τεντόμα. Είστε αυτοδιοικητικό πρόσωπο, σας ξέρει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστείτε από εδώ και πέρα όσον αφορά την αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Όχι, θα σας πω, όχι. Σέβομαι την παράταξη και την ιστορία της. Τιμώ του συναδέλφου μου. Απλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα και αυτό είναι θέμα ηγεσίας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω αποδείξει στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με προσωπικές αντιπαράθεσεις και πικρίες. Και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι η Αθήνα χρειάζεται μια πιο καθαρή, πιο δυναμική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεστε για τις δημοτικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα αν δεν το έχετε ανακοινώσει ακόμα. Αυτό τουλάχιστον εγώ εκλαμβάνω ως μήνυμα το οποίο στέλνετε στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
1: Θα σας πω, βρισκόμαστε 2,5 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή ακόμα για τις ανακοινώσεις. Η απόφαση μου αυτή αφορά πρώτα και κύρια το παρόν. Τη στάση μου, το ρόλο μου και την αφήνουμε απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω πει καθαρά το φθινόπωρο, θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά. Δεν θέλω σήμερα να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεντόμα. Κατά τη γνώμη σας, μετά από 30 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, κατά την γνώμη σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι έχει χαθεί η αίσθηση της βασικής φροντίδας.
0: Δηλαδή?
1: Μου έλεγε μια συνεργάτη σας τώρα, η οποία μένει στον Κολωνό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη. Ο Κολωνός είναι βρώμικος. Θυμάστε το 2004, γιατί εσείς περπατάτε την πόλη και ξέρετε πολύ καλά την πόλη. Εάν η πόλη ήταν καθαρή, ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι. Γιατί,
1: κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο, πρόγραμμα και θέλαμε πραγματικά να κάνουμε δουλειά και να καθαρίζει την πόλη. Αν δεν αγαπήσει την πόλη, ναι, αν δεν αγαπάς την πόλη, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά, όπως η καθαριότητα. Επιτρέπει το 2026 να μην έχουμε φτιάξει όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Επιτρέπεται να μην έχουμε παιδικές σαρές στα 200 μέτρα από κάθε σπίτι που βγαίνει Αθηναίος και Αθηναία να πάει το παιδάκι της.
0: Πάντως εκείνη η περίοδος στην οποία αναφερθήκατε του 2004 πραγματικά η πόλη έλαμπε και πραγματικά όλος ο τρόπος λειτουργίας της πόλης και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν υποδειγματικός. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Πάντως λειτουργήσε άψογα σε όλα τα επίπεδα.
1: Καταρχήν το είπα και στην ομιλία μου. Είχα μια εξαιρετική δήμαρχο, την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν το πω. Είναι κακό. Πρέπει να λες τις αλήθειες. Δεύτερον, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα και υπήρχε όρεξη για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: σημαντικά πράγματα για να μπορέσει. Τι έγινε τώρα, επειδή υπήρχε σχέδιο, πρόγραμμα και αγάπη για τη δουλειά και για την Αθήνα, ο Αθηναίος το έβλεπε.
0: Και συμμετείχε σε αυτήν την κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Κυκλοφορούσε, μου είχε πάρει τότε δώρο η Ντόρα, μια μηχανή. Κυκλοφορούσα λοιπόν με τη μηχανή. Λοιπόν, ένα μήνα πριν, δεν υπήρχε γόπα τσιγαριού στις στάσεις των λεωφορείων. Δεν πέταγε κανένα τσιγάρο στον δρόμο. Γιατί είχαν καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε και είχαν καταλάβει το σημαντικότερο, ότι υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ήξερε τι να κάνει και έκανε δουλειά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή πορεία, κύριε Τεντώμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Η προσφορά σας μέσα από την αυτοδιοίκηση να είναι συνολική και να αφορά το κοινωνικό σύνολο της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάνε πολύ δύσκολα αρκετοί Αθηναίοι και η εικόνα της πόλης δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν και το λένε όλοι. Να είστε καλά, κύριε. Μάλλον δεν το αναγνωρίζουν, γιατί είναι θετικός ο χαρακτηρισμός. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τεντώμα.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαφλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. ξεχνάτε. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχέ τη Εύβοια και τη Φθιώτιδα, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, εκπέμπουμε πάντα live, πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Βελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα ευγενικό κορίτσι Εύη. Απαντά στα δικά σας τηλέφωνα και τα δικά σας email. Τηλέφωνα επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουμε σήμερα, η μέρα, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού αύριο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο θα μικραίνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Πριν από λίγο ανέβασε τηλεγράφημα Observer, όπου σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν τα πήγε καλά αυτός ο Βρετανός εργατικός Πρωθυπουργός. Ούτε δύο χρόνια δεν είναι στην Πρωθυπουργία. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Σε λίγες μέρες κλείνουν και 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οι Βρετανοί αποφάσισαν τον Brexit. Ο Κάμερον είχε προκηρύξει δημοψήφισμα ελπίζοντας και κάτω από την πίεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έγινε μετά πρωθυπουργός, ότι θα έβγαινε το ναι, αλλά τελικά του προέκυψε το όχι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αφορά τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεφ, και αυτός δεν περνάει, δεν είναι στα καλύτερά του. Θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγός του. Ακούστε, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Της πήραν το διαβατήριο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε το διαβατήριό της. Στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένη κάθε 15 μέρες να είναι παρούσα, να δίνει το παρόν. Που σημαίνει ότι αν ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ, αποφασίσει να κάνει κάποια διπλωματικά ταξίδια στο εξωτερικό, δεν μπορεί να πάρει τη σύζυγό του. Πώς λέγεται ο δικαστής που έδωσε αυτήν την εντολή? Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Φανταστείτε, η πρώτη κυρία της χώρας, μάλλον η δεύτερη κυρία, γιατί η πρώτη είναι η βασίλισσα, να μην έχει το δικαίωμα να βγει στο εξωτερικό. Της αφαίρεσαν το ισπανικό διαβατήριο. Το έχουν εκεί με τη διαφθορά οι σοσιαλιστές, έχουν μακρά ιστορία όλοι αυτοί οι φίλοι μας. Σοσιαλιστές με ήττα ή με γιώτα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι έχουν μακρά ιστορία στα θέματα διαφθοράς. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε έναν άλλον κύριο που είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς. Να το ρωτήσουμε και μερικά πράγματα για αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Χιακαντάρης, ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ότι δηλαδή το Πασόκ κακώς υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει Πασόκ. Θα έπρεπε να είχε αφανιστεί από το πολιτικό σύστημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση. Χθες είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον κυβερνητών εκπρόσωπο τύπου της Χαριλάου Τρικούπη εδώ, ο οποίος απάντησε με σκληρό τρόπο σε αυτά τα οποία υποστήριξε ο κύριος Σιακαντάρης. Ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Είναι, θα σας έλεγα, ένα από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, συνομιλεί απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα και υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Ένα πρόσωπο που, από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ της Real News, γιατί υπάρχει πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Και φαίνεται ότι από τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα περάσουμε σε άλλη διάσταση των παροχών. Θα τη δούμε αυτή τη διάσταση στην πορεία προς τις εκλογές. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, μέλος του Πασόκ, ευρωβουλευτής του Πασόκ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
8: Καλή σας μέρα από την Πάτρα σήμερα. Συνομιλούμε. Έχω επιστρέψει από τη Λευκωσία που είχαμε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις στην Επιτροπή. Εφέτος είπαμε και με τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο να βρεθούμε εκεί, όχι στην Ουάσιγκτον ή στις Βρυξέλλες. Και έτσι χθες και προχθές υποδέχθηκα τους συναδέλφους μου από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε την πράσινη γραμμή. Έτσι για να συνεννοούμαστε και με τους συναδέλφους όταν μιλάμε για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, τι ακριβώς συμβαίνει στην τελευταία χωρισμένη πρωτεύουσα του κόσμου και στην τελευταία χώρα που υπάρχει στρατός κατοχής. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, στιγμή της συζήτησης για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Και τώρα, σήμερα, είμαι στην Πάτρα από χθες το βράδυ, όλη μέρα, εκδηλώσεις, συζητήσεις με φορείς.
7: Θα αυτοδιαλυθεί το Πασόκ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ρωτώ, σας διέγραψαν. Για το Πασόκ όμως, το οποίο είστε μέλος, έχω αυτή την απορία. Θα αυτοδιαλυθείτε ή όχι? Έχετε τελειώσει πολιτικά? Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
8: Καταρχάς, ο κύριος Χιακαντάρης μίλησε πρώτα για τους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι θέλουν να πούν υπό τας πτέρυγας του καινούριου εγχειρήματος. Άρα θα πρέπει όλη αυτή η απαξίωση των ανθρώπων του καινούριου εγχειρήματος προς τους προηγούμενους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος να απασχολήσει τους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος που θέλουν να πάνε στο επόμενο εγχείρημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πασό.

0: ποιος είναι ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα. Δεν το ξέρω. Το ρωτάω ναι. καλόπιστα.
1: Ναι.
0: Ας μας πει κάποιος και μετά.
1: Θεσμικό ρόλο πάντως δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Ωραία. Άρα πρέπει να ξέρει και όλες να σχολιάζουμε πράγματα που λέγονται στη δημόσια σφαίρα. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη, αν θέλετε, θέση ευθύνης. Οπότε όποιος δεν έχει θέση ευθύνης μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Πάνω όμως στην ουσία.
1: Ναι.
0: Την ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όλοι εμείς έχουμε και μια ευθύνη αυτό το πρόγραμμά του να το κοινωνήσουμε ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε και το ΠΑΣΟΚ, μια αίσθημα εθνικής ευθύνης, σας άκουγα πριν το ρεπορ. Τη μεγάλη νίκη που κερδίσαμε με τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, την έκθεση για την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Ταυτόχρονα, κύριε Παπαγιάννη, χάσαμε και μία μάχη. Θέλετε να σας την αναφέρω. Για την οποία το ΠΑΣΟΚ έδωσε αγώνα για να μην χαθεί. Χάθηκε όμως διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν στήριξε. Για να καταλάβετε πώς ένα υπεύθυνο κόμμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πορεύεται με βάση κάποιες σταθερές, χωρίς να άγεται και να φέρεται με το τι λέει ο καθένας. Δώσαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην περάσουν στο πιάτο μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή γονιδιακές μεταλλάξεις σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, τα φυτά, που θα καταλήγουν στο πιάτο μας. Δυστυχώς αυτή τη μάχη τη χάσαμε, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, που για πρώτη φορά έσπασε την πάγια ελληνική θέση, που ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στις γονιδιακές μεταλλάξεις προϊόντων φυτικής παραγωγής, στήριξε την πρόταση κανονισμού. Και έχουμε πλέον ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όλο αυτό το θετικό πρόσημο το οποίο αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχω καμιά και δεν αμφιβάλλω, δεν θέλω να το ακυρώσω. Γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά πουθενά, γιατί είστε τρίτο-τέταρτη, και ενώ θα έπρεπε να αποτελέσετε την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να την αποτελείτε τώρα τουλάχιστον που μιλάμε.
0: Καταρχάς, δεν μπορώ να ξέρω. Δεύτερον, αυτό που βλέπω.
1: Κάτι λάθος δεν πάει όμως.
0: Να σας πω κάτι. Αυτή η πολυσυζήτηση η οποία ανακυκλώνεται για τις δημοσκοπήσεις νομίζω είναι λίγο άκερη. Ωραία, είδαμε δημοσκοπήσεις, ούτε τις δαιμονοποιώ ούτε τις θεοποιώ. Είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ενδεχομένως κάτι το οποίο ξεκίνησε πυροτεχνηματικά. Η δική μου άποψη είναι ότι θνησιγενή είναι όλα αυτά τα οποία είναι προσωποπαγή και πυροτεχνηματικά. Χωρίς ρίζες, χωρίς συγκρότηση, χωρίς όργανα και με ένα καθαρά προσωπικό στίγμα το οποίο δεν παραπέμπει σε διάρκεια. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ναι, και θεωρώ ότι.
1: Ενδεχομένως να δικαιωθείτε, θα φανεί στην πράξη. Στην κάλπη θα φανούν όλα αυτά.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, όταν ασχολούμαστε, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, εγώ δηλαδή, ασχολούμαι συνεχώς με δημοσκοπικά δεδομένα ή με συζήτηση μελλοντολογική, γιατί την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα ασχολιόμασταν τι θα γίνει την επόμενη, την μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν μας κάνουν να ασχολούμαστε με τα πολύ σημαντικά που είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και στον δρόμο προς την κάλπη. Και όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μιλάει την ημέρα της κάλπης. Την επόμενη μέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική μέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά την επόμενη μέρα. Μέχρι τότε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά και έχουμε και κάποια θέση ευθύνης, πρέπει να ξεστραβωθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Να δούμε τους φακέλους μας, να δούμε τις θέσεις μας, να δούμε την αποστολή μας, να δούμε τις υποχρεώσεις μας, τις αρμοδιότητές μας σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και ευθύνη μας, όλων μας, να κοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Φυσικά είναι και ευθύνη μας. Ταυτόχρονα όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα κέντρα και στην κυβέρνηση που θεωρούν ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος. Και κακά τα ψέματα, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Γιατί είναι το μόνο συγκροτημένο κόμμα που το μετριοπαθή ψηφοφόρο σήμερα το πρωί, την Κυριακή που μας ακούει, και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, ένας μετριοπαθής ψηφοφόρος, προοδευτικός, συντηρητικός, δημοκρατικός, αλλά μετριοπαθής, θα πάει να ψηφίσει ένα κόμμα που εκιάται τη σταθερότητα.
1: Ούτως ή άλλως αυτά όλα θα κρυθούν, είναι δεδομένο αυτό, κύριε
0: Παπαγιάννη. Και γι' αυτό λοιπόν σας μιλάει ένας άνθρωπος με την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι κάνουμε τη δουλειά μας και στον δρόμο προς την κάλπη θα δείτε και ποσοστά να ανατρέπονται.
1: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, καλά, κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Σιγά-σιγά να κλείσουμε και εμείς την κουμπί. Έχουμε αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. Να στείλω καλημέρες, να πω καλημέρες, αλλά και μερικά θέματα από την επικαιρότητα, το οποίο νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της χώρας, αλλά γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις. Παρακαλώ.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα.

0: σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
6: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην ιστορία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μαθαίνω ότι πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη δυστυχώς σε χωράφι και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της.
12: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχει.
11: Να επαναλάβουμε την είδηση. Πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε χωράφι. Δεν ξέρω περισσότερα από πληροφορίες που έρχονται προς εμάς, σας λέω τα πρώτα στοιχεία. Και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της, ο επιστάτης δηλαδή. Δυστυχώς δεν είχε happy end, δεν είχε αίσιο τέλος αυτή η αστυνομική ιστορία, φίλες και φίλοι, αυτή η εξαφάνιση. Οι αρχές, να σας πω, για να δώσω μια επιπλέον είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, εξετάζουν και το σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση και τη δολοφονία. Δηλαδή εξετάζουν το κίνητρο να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο η δολοφονία αυτή. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Βρέθηκαν κάποια ευρήματα που οδηγούν τις έρευνες προς τα εκεί. Λίγο πριν η 45χρονη εξαφανιστεί. Τώρα περισσότερα δεν ξέρω ακόμα. Ίσως μάθουμε τα επόμενα λεπτά. Σίγουρα στην επόμενη εκπομπή πάντως. Της Ρίτσας και του Νίκου. Της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκά.

0: Μαθαίνω ότι η Σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Προφανώς εντοπίστηκε όχι τυχαία, αλλά ομολόγησε όλο το story και, και όλο το έγκλημα ο δράστης, ο σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, της άτυχης Σταυρούλας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής.
1: Και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Φαίνεται ότι έκαναν καλή δουλειά οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων στα Χανιά και απέσπασαν την ομολογία του δράστη. Από την αρχή ήταν σίγουροι πως αυτός δολοφόνησε την άτυχη Σταυρούλα. Αφού πέρασαν 4-5 μέρες και διαπίστωσαν πως δεν δίνει σημάδια ζωής, είχαν προσανατολιστεί όλες οι έρευνες προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μου πείτε άλλο ένα έγκλημα, δεν υπάρχει μέρα που να μην βγαίνει στη δημοσιότητα ένα τρομακτικό ακόμα έγκλημα, σχεδόν μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα.

Να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα στο Μάνο τον Τερεζάκη, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλαο που στέλνει χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Να είσαι καλά αγαπητέ Νικόλαε. Η πατρότητα είναι το τελευταίο πεδίο που απασχολούνται ερασιτέχνες. Ας μας συγχωρήσουν τα παιδιά μας αν κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπάρχει Γιάννη Ακαδημία Πατρότητας. Θα συνεχίσουμε με μόνο στόχο τα παιδιά μας να μας ξεπεράσουν και να γίνουν στο μέλλον καλύτεροι γονείς από εμάς. Πολύ ωραία συμβουλή σου, Νικόλαε, και η επιθυμία και τα χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια και τα παιδιά σου. Ο Διονύσης σχολιάζει αυτό το περιστατικό με το άτυχο σκυλάκι. Τι παλιά άνθρωπος ήταν αυτός, ρε παιδιά. Πραγματικά, τι παλιά άνθρωπος είναι αυτός. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Έχει επικηρυχθεί από το Σύλλογο Προστασίας Ζώων με 3.000 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι θα τον βρουν αυτόν τον παλιά άνθρωπο που πάτησε ζωντανό ηλικιωμένο σκυλάκι με το αυτοκίνητό του. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά άνθρωπια. Δηλαδή, μιλάμε για κτηνοδία. Ο άνθρωπος πρέπει. Είναι κακουργήματα όλα αυτά. Έχουν μετατραπεί οι ποινικές διατάξεις σε κακουργήματα σχετικά με τη θανάτωση ζώου. Ντροπή που υπάρχουν τέτοια ανθρωποειδή δίπλα μας. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει επικαιρότητα. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις. Ας ελπίσουμε να μην ξυπνήσουμε πάλι με δυσάρεστες ειδήσεις. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Γιώργο, εδώ, ακόμα για να κλείσουμε? 2 λεπτάκια, τέλεια. Δευτέρα πάω με τη σύζυγο να δω την Οδύσσια του Νόλαν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και μάλιστα θα πάω σε κλειστό κινηματογράφο για να το δω με όλα τα Dolby surround συστήματα και να δω και τα εφέ, γιατί πραγματικά λένε ότι σε επίπεδο εφέ δεν παίζεται η ταινία αυτή. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα Κυριακή σήμερα, να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε σε καμιά ωραία ταβερνούλα. Γενικώς να βγείτε από το σπίτι, γιατί η μέρα προδιαθέτει έξοδο. Να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα που από τις 7 το πρωί και νωρίτερα μας έχετε στείλει. Να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε και στην εκπομπή και στο σταθμό συνολικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινή διάθεση. Καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 ημέρες.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε στις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά μαζί τα μας, θέματα.
0: Πες με, παιδικά, σε ας τα θέματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε. Έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας.
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης.
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις ειδήσεις.
0: Κατά πάνω,
1: πάμε.
0: Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελόνι Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
0: καλά.
1: Ένα έκτρομα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά.
0: Αρχή να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά. Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να
0: πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, η μέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε,
0: ωραία,
1: πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρωνα.
0: Είναι ωραία
1: μέρα μουσικής.
0: Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
0: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
1: Ομολόγησε αυτός.
0: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
1: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
0: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι. Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον
1: είναι.
0: Ακούσουμε. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Τι έγινε τώρα εκεί.
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονα για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
1: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητρο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε ένα χωράφι στο Βατόλακο έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, ανοίγει φθορές. Να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
0: Κάτι να ακούσουμε, ρε παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
0: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο το χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο το χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
0: Ναι, μπορεί, είπα και εγώ. Όπως είχαν σχέση προσωπική. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
0: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς. Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καγιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βρέθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στην κάνα, στον καναπέ, και στο, και στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή, ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νοπό πριν λίγο.
0: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
1: Μήπως τώρα... και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
0: Η αφορμή,
2: αλλά ήταν και,
1: λέει, μας φύγει.
2: Υπήρχε και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
1: Το αποτέλεσμα είναι η ουσία, είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, γιατί τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει
2: ναι, στην κοπέλα. Ναι, ναι. Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσουμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει, εκεί.
0: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον Γαμπρό.
0: Πάει με τον Γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι,
0: η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η Ιρανή. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ναι, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
0: Μαζί με τον Αρακτσή θα είναι εκεί.
1: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
0: Με τον αρχηγό του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Ναι. Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία,
1: ναι,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δούνε τι γίνεται με το ουράνιο.
1: Υπάρχουν
0: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
1: Ναι.
0: Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
0: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια, ναι, και βρίσκονται στο Κατάρ.
1: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
0: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
1: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η εγχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
0: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του Ορμούζ.
1: Μετά.
0: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η περίοδος.
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Το
0: εκτός,
1: μετά.
0: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από
1: όχι,
0: και υπέρ, πρόσεξε
1: όχι,
0: με,
1: δεν θα επιβληθούν.
0: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
1: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
0: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
1: Ναι,
0: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
1: Χαλάσει, ναι, γιατί σου έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω. Πρέπει να τα πάρω πίσω.
0: Ο
1: φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής.
0: Δεν του είπε κανείς να πάει.
1: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Δεν του το είπανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλει να κρυφτούν.
0: Δηλαδή ο φύλακας άγγελος, επειδή είναι φύλακας άγγελος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
0: Έδωσες.
1: Να μην πάρω κάτι.
0: Τι να πάρεις, καρδούλα.
1: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπος. Πάει, σου λέει, κάτσε να πάρω κάτι.
0: Δεν σε βοήθησε άνθρωπος, δεν σε βοήθησε.
1: Κάτσε να πάω.
0: Μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνος του θα το τελειώσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
1: Πάντως το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
0: 440 κιλά ουρανίου με βάση τους επιθεωρητές πάντα. Έτσι, εμείς δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν. Αλλά λένε ότι τόσα
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Ποσότητα.
0: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
1: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτρείς στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία. Ναι. Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
0: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρου ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
1: Ε, όχι, παιδί μου.
0: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Όχι. Ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, ναι, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα. Δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες γκρόσο μόντο, περίπου.
0: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
0: Να φτάσουμε στην περίοδο έτσι, που θα πούμε ότι αρχίζει το ντουπου, ντουπου, ντουπου, ναι, ντουπου, καρασίνης oils. Όχι, καρασίνης oil company.
1: Ο κύριος Παπασταύρου μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ναι. Λέμε, αν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς θέλει.
0: Καρασίνη Oil Company.
1: Έτσι.
0: Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Ντούπου θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
0: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
1: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
1: σταματάει.
0: Ναι,
1: γιατί ξεκινάει, ρε, ξεκινάει, γιατί ξεκινάει.
0: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
1: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί. Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα, τα σκυλάκια.
0: Τα
1: σκυλάκια.
0: Αυτά τα ταΐζουμε.
1: Τα παχουλά.
0: Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
0: Αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του πάει και πιο αργά.
1: Αλλά φεύγει όμως. Δηλαδή υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και πιο γερικό. Ήταν γερικό αυτό.
1: Και αυτά εδώ είναι κανένα δύο, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Δεν είναι τα περισσότερα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Φεύγουν όμως. Μήπως και αυτή νόμιζε ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή το βίντεο είναι σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Έχει επικήρυξη, να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: κάνουμε.
0: Θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κανένα πρωταθληματάκι, κανένα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
0: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
1: Καλά κάνει. Άμα είναι καλός προπονητής, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
0: Α, τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
1: Η ελεύθερη
0: ότι
1: αγορά.
0: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε.
1: Και
0: Βενικό,
1: τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτός αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
1: Τι ομάδα είναι? ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
0: Φίλοι.
1: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι, φίλοι.
0: Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
1: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
0: Έρχεται,
1: ναι. Μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
0: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχουν τελειώσει ότι είναι εδώ.
1: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Ομπράντοβιτς λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, δεν διαβάζω. Τι
0: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
1: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
0: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
0: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
0: πρόβλημα.
1: Η οικονομία.
0: Αυτός του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα που χώρισε από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε τα και φύγε.
1: Σαν να του λένε πότε θα φύγει. Δεν περιμένουμε να φύγει.
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
1: Αυτό ο δήμαρχο πώ μα βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντω.
0: Πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
1: Όχι, όχι. Άντε να δούμε τι θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχει και την αγωνία σου και εσύ.
1: Τι να κάνει, είναι και ο Κάρολο εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει, για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
0: Ένα, μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
1: Δεν πιστεύω μόνο. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια. Μέχρι
1: και βροχή.
0: Μέχρι 7 μποφόρ.
1: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
0: Και έλεγε ο αρνητός ο Σαρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάψω να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε το θερμικό, την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
1: Ναι. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύο φορές.
0: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια. Έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Ρε Νίκο μου, αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εγώ, αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
1: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
0: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
1: Μας χαιρετάει για την Ντουα Λίπα, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής. 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Ντουα Λίπα.
0: Δεν αληθινά φτερά.
1: Δεν ξέρω εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα, λέει, το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό look με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
0: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
1: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη δύση είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
1: αυτό. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, Νίκο. Αλλά λέμε.
1: Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι παραδοσιακή.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Ντουα Λίπα, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
1: Κοίτα. Και τα φόρεμα, πλάτη.
0: Νίκο μου, η Ντουα Λίπα που είναι παραδοσιακή.
1: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νυφικό λέω.
0: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
1: Δεν έχει, έχει μπροστά όμως, είναι εντάξει. Μπροστά, για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
0: Ναι, τι μου το
1: πεις. Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Άσε με γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
12: Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 20.
17: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
18: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
19: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
20: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
21: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
20: Και την έχεις.
21: Αμικροπληροφορική.
20: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
21: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
20: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
21: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
20: Αμικροπληροφορική.
21: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που μίστονε το σπίτι από τη γυναίκα ομολόγησε. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Μονεμβασιά, 25 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Κέρκυρα.
27: Μιντέα.
28: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12 κουτερία LFM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένει. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν ή χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία?
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη? Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλοσπίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
1: Δύο συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
0: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά, για να ξέρετε.
0: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Μεγάλος διαγωνισμός, ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και Βλαμένο. Βλαμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα το σταφύλι, εννοείται στα γόρε κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα, πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
1: Να πας και να μείνεις.
0: Θα σε μαλώσω αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθείς την κυβερνητική λέγω κατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχα, στιεύομαι, καλημέρα Γιώργος.
1: Γεια σου
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον
1: άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.

0: Η Βέρα λέει: εγώ πάλι, γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη, ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
1: Καλημέρα, Βέρα.
0: Ο Γιώργος λέει: αλαζόντες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος σε εταιρείες κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου τι πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση. Γεια σας, πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ο Ντίμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει, λέει, με τα οπαδικά. Εμετός δηλαδή για μένα, λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
1: Μπα, δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί, μωρέ. Δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
0: Σε όλους. Και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα, Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
1: Όχι, δεν αγχώθηκες.
0: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω, εγώ πει τραγωδία.
1: Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
0: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα ακίνητα.
1: Βεβαίως.
0: Το μεσίτη μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν.

0: Ζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχεις δίκιο, γιατί πήρε έναν αβράζον τώρα. Την έπιασε.
1: Μα με έχει, μου το έχει το κεφάλι μου, σφίγγουν τα μιλίνκια μου. Μου το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα κύριε Μπάκα.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης, αυτό που καταγράφουμε και από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξησης ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωσης των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανεόρυπτα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των ενόδυντων σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές μας λένε το εξής: πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούργιων σπιτιών και να αυξάνει και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής: όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση του μετακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτο ορόφο πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακινήτου, προσπαθούμε με συντελέσεις απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να δούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώληση στο νόμιμο το σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχει ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος ή αλλιώς το πω διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτή το ζητούμενο τιμών ενοικίασης κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτερο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσει. Και ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο. Αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε. Να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα, έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να καταστήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης. Γιατί το λέω αυτό. Τον αφήνω στο εξής λόγο. Συζητάμε για τα σχετικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα. Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένα άνθρωπο που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκου στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα.
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με του τόκου.
2: Αυτό ίσχυε ακριβώς. Mm-hmm. Μέχρι το 2010. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχετε το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Έχετε το ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμεί έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσία που αναφέρει ότι πρέπει να εκτίθουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όπως το ανακοινείο νοικιάζω, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί και τρία χρόνια στην Κύπρο και ονομάζεται ανακοινείο νοικιάζω. Πήρα μόνο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι εννοούμε αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, όπως και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του. Και παράλληλα, κύριε Μπάκα, εσείς το σπίτι που ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενοίκια και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενοίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή.
1: Να. Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
0: Αυτό εμεί δεν το πήραμε.
1: Αυτό είναι. Ναι, μην
0: τι σου λέει τώρα ο κ. Μπάκα. Πήρε το ανακαινίζω από εκεί.
1: Αλλά
0: δεν το πήρε ολόκληρο. Ναι. Έτσι.
2: Ακριβώ. Δηλαδή αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουμε την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σα πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσει μισθωτηρίων συμβολέων. Τα συμβόλαια που είχαν γίνει προ-τριετίας, ένας μεγάλος στόχος ανανεώνεται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται το νοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει με την ανανέωση του μισθωτηρίου. Πάντα ο ιδιοκτήτης όμως διαπραγματεύεται με έναν καλό ενοικιαστή. Αν ήταν κακός ενοικιαστής, θες τι λέει μου, δεν θέλω να ανανεώσω την πιστοσύνη. Δικαίωμά μου. Όταν διαπραγματεύεσαι όμως με τον ενοικιαστή σου, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του κάθε μήνα στην ώρα του και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές, πολλές φορές βλέπουμε να ζητούν αυξήσεις 10, 20, 30, 30.
1: Τουλάχιστον, και όχι ένας, οι συντριπτικές περιπτώσεις είναι.
2: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει στο δημόσιο κάτω πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει, εφόσον έχεις έναν καλό ενοικιαστή και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυτή, στον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχεις προλάθρυνση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα. Πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
0: Προς τον ενοικιαστή.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Καμία υποχρέωση.
0: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
2: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια. Τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα, νότια προάστια είναι την Καλυφθέα και μια Σμύρνη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές σου μένουν φοιτητές.
1: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε. Ναι.
2: Εκεί βλέπουμε το εξής, ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
2: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
0: Πάτρα.
2: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
0: Και Κρήτη.
2: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το εξής. Το παιδί μπαίνει μήνα Οκτώβριο, βγαίνει μήνα Μάιο.
0: Άλλο αυτό.
1: Σπίτι... Το έχει και η Κέρκυρα αυτό. Το έχει και
2: ακριβώς. Και η Κέρκυρα ακριβώς το ίδιο. Στην Κέρκυρα να σας πω ότι ο Πίτερος Πανεπιστημίου είχε αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μαθήματα του καλοκαιρινού μήνε και επιστρέφουν, διότι δεν έχουν που να μείνουν.
0: Κύριε Μπάκα,
2: ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι, αλλά επειδή τελείωσε ο χρόνο μα γρήγορα.
2: Εντάξει, λοιπόν, στην ίσα χώρα, μόλι το 1,5-2% των φοιτητών μα έχει αναλογία στο να πάει να μείνει σε μια φοιτητική κατοικία. Και μόνο το 10% των ανθρώπων που έρχονται από την επαρχία έχουν φοιτητική εστία στη χώρα μα. Σε αντίθεση με το εξωτερικό. 15, 20, 30.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη!
8: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που γίνονται στον Βόλο. Πρώτη θέση και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό με 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ροκάκος, καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: και ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις.
1: Είχε έντονες.
0: Ήταν έκτρωμα, λέει αυτό. Κάτι δεν ήταν καλό και δεν φαινόταν και το Ζάπιο, λέει, πίσω.
1: Καθόλου θέαση.
0: Το ξύλωσαν και αυτοί.
1: Το ξύλωσαν άρον-άρον, δεν πήγε καλά, είχε έντονες αντιδράσεις. Εντάξει. Ήταν για χίλιους θεατές, νομίζω.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: ήταν στον κήπο μπροστά, για να καταλάβετε, μπροστά στο Ζάπιο.
0: Σε έναν ιστορικό χώρο τώρα. Φτιάξει και εσύ κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι.
0: Μου βάζεις 10 σίδερα και κάνει μια εξέδρα.
1: Εκεί κανονικά θα μπορούσαν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια του νέου φεστιβάλ των Ολυμπίων. Το οποίο έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει προγραμματιστεί να γίνει τώρα 21 με 26 από αύριο, από σήμερα. Είναι ένα φεστιβάλ τα Ολυμπία.
0: Ο Πρωθυπουργός έβγαλε τον κυριακάτικο μηνυμάτο, όπως ήταν φυσιολογικό, αναφέρθηκε στο πόσο κάνει, όπου είπε ότι είναι μια πλατφόρμα που ήρθε και θα μείνει για να γίνει καλύτερη. Και αναφέρθηκε στην ανακοίνωση κατοικίας. 46.000 ευρώ που λέμε ανακατοικία.
1: Ναι, ανακατοικία.
0: Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα για το ανακαίνιση γενικά. Γιατί εδώ τώρα η ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να τον νοικιάσεις. Να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί εδώ είναι για τα κλειστά ή τα παλιά. Και σου λέει, αν ανακαίνισέ το και νοικιάσέ το. Ωραία. Εγώ που το έχω και μένω, δηλαδή τα ανακαινίζω, ρε παιδί μου, που υπήρχαν παλιά. Πρέπει να έρθουν και άλλα πράγματα.
1: Μα είπε ο κ. Μπάκας ότι θα μπορούσε να δοθεί και κάτι άλλο σε κίνητρο. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η βάση και να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα για να γίνει πιο ελκυστικό.
0: Σωστό.
1: Σε όλους.
0: Θέλω να κάποια στιγμή πρέπει, ποιος είναι υπεύθυνος για τους πυράβλους που στέλνουν, για τους δορυφόρους, η διαστημική υπηρεσία.
1: Η διαστημική υπηρεσία,
0: έχει
1: τι
0: πάει κανένας δορυφόρος, άλλος τίποτα.
1: Γιατί θες να πας, τι θέλεις.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα ωραίο βήμα, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Στέλνουμε, στείλαμε άλλους, τίποτα. Τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται, πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα.
0: Γιατί θυμήθηκα τα UFO του Τραμπ που είδε η UFO.
1: Ναι, αλλά με τι αφορμή όμως, γιατί
0: αυτό σου λέω, του Τραμπ. Μου ήρθε τώρα έτσι.
1: Έτσι σου έρχονται.
0: Τα UFO. Μήπως στείλουμε δορυφόρο, πιάσουμε κανένα UFO κι εμείς από εκεί. Γενικά μιλώντας.
1: Ναι, ναι, γενικά, όχι ειδικά. Βεβαίως, γενικά μιλώντας. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και για το έγκλημα που σε αποδείχθηκε στα Χανιά με την 45χρονη Σταυρούλα στο enikos.gr. Είναι το πρώτο θέμα του enikos.gr και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή. Αυτό είναι το βασικό θέμα του enikos.gr τώρα. Και βεβαίως και για το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βρετανία, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με το Στάρμερ που παρετείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του, όπως τουλάχιστον γράφει ο Βρετανικός τύπος.
0: Μια δύσκολη βραδιά διαβάζω, πέρασε ο Ρον Στιούαρτ, έδινε συναυλία στη Γιούτα. Είναι 81 ετών, έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει. Ναι.
0: Λοιπόν, παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Του πήγαν οξυγόνο στο εξέδρα και έκατσε. Ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Τώρα 81 ετών,
1: ναι,
0: rock star.
1: Είναι δύσκολο. Και η σκηνική παρουσία πάντα είναι δύσκολη.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: για έναν άνθρωπο 81 ετών, ακόμα πιο δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Ναι, οι διοργανωτές στην αρχή είπαν η γμωρίτιδα. Και ο Στιούαρτ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία την προκάλεσε λαριγκίτιδα. Τώρα είναι 81 ετών.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από την πλατφόρμα που συζητάμε με τον Νίκο 2-3 μέρες, το πόσο κάνει. Πώς την είδατε εσείς.
0: Που έπρεπε να την έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις. Τώρα εδώ θα ξεκινήσουμε σκληρά.
2: Δώσ' μου τα λεφτά εσύ και θα σου πω εγώ τι φτιάχνω.
0: Να σας τα δώσουμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν. Τα παίρνουν.
2: 4.612.800.
0: Τα παίρνουν κάποιοι και εδώ θα πρέπει να είσαστε ενωμένοι, να είναι κανένα δύο οργανώσεις, τρεις, να παίρνετε τις χρηματοδοτήσεις και να κάνετε δουλίτσα.
2: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο Ρογκάκο. Το πρόβλημα είναι αλλού. Η πολιτεία ουσιαστικά δεν θέλει τις οργανώσεις καταναλωτών, γιατί επί της ουσίας παρεμποδίζει την ασίδωτη αγορά να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάναμε εμείς μποϊκοτάζ, θα έπρεπε η πολιτεία να είναι σύμμαχος και όχι απέναντί μας. Άρα εμείς κάνουμε το αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτά που...
1: Να πούμε στην ουσία, κύριε Λεχωρίτη, να δούμε πώς την είδατε εσείς τώρα. Εντάξει, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό.
0: Πώς ήταν η πλατφόρμα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο κάνει. Άλλωστε και η προηγούμενη πλατφόρμα, το ή καταναλωτής, τον ίδιο στόχο είχε. Απλώς η νέα φόρμα συμπληρώνει την έρευνα μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών.
1: Δεν όμως έχει 10.000 κωδικούς μέσα. Είναι, νομίζω το 2010 είναι το ή καταναλωτής που άλλαζε και ονόματα, όσο το θυμάμαι δηλαδή.
0: Έχει 8 τώρα, θα φτάσει μέχρι 10.
1: Ναι,
2: το 2020 ξεκίνησε το ή καταναλωτής. Ξοδεύτηκαν και εκεί αρκετά εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μόνο για διαφήμιση του ή καταναλωτής, και το αποτέλεσμα ποιο είναι, το αλλάζουμε, φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα, και όταν είναι κοινά παραδεχτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά, ή το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα λύσει το
1: πρόβλημα. Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, κύριε Λαχουρή, τι δοκιμάσατε?
2: Βεβαίως μπήκα. Αυτό έλειπε να μην μπω στην πλατφόρμα.
0: Και τι βρήκατε εκεί?
2: Βρήκα προϊόντα. Ωραία, και τι έγινε? Βρήκα τα προϊόντα. Θα φύγω τώρα από τον Πειραιά να πάω στην Σαμπελόκηπους, ή θα φύγω από το ένα σούπερ μάρκετ να χαλάσω χρήματα για να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που απέχει 3 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, όταν το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 1 ευρώ και 1,20 στο ράφι, σημαίνει 1200% κερδοφορία. Αυτό μπορεί να το σπάσει και να το σταματήσει η κυβέρνηση.
1: Αυτή η ενδιάμεση που λέμε, η περίφημη ενδιάμεση. Αυτή η ενδιάμεση. Είμαστε νέοι και γεράσαμε, ναι.
2: Ακριβώς. Πόσα χρόνια ακούμε? Έξω οι μεσάζοντες, έξω εκείνοι. Θεμητό το κέρδος. Το κέρδος δεν λέει κανένας να μην έχουν οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο δεν είναι θεμητό είναι η εσχροκέρδη.
0: Ωραία, πώς θα σπάσει αυτό, ποια είναι η πρόταση?
2: Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς θα σπάσει. Αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, θα έλεγα ότι από το χωράφι στο ράφι δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προϊόν την τιμή του 300%. Και 300% είναι υπερβολικά υψηλό, αλλά σας λέω να βάλουμε μέσα τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα συντήρησης, ψυγείου, συσκευασίας και όλα τα έξοδα. Δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από χωράφι και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι. Το πολύ πολύ θα πήγαινε μέχρι 1,5 ευρώ. Κάντο δοκιμαστικά, μα θα μου πείτε, ξέρετε, αυτό στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει. Μα εδώ δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Το καθένας όσο θέλει αγοράζει και όσο θέλει πάει, είναι ασύνδετη αγορά. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορούν να γίνουν όταν το θέλεις. Όταν δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει όλο το παρεμπόριο, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις ενδομηλικές εταιρείες. Ξέρετε, ένα σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης μπορεί να έχει από κάτω και άλλες 3-4 εταιρείες, η οποία εταιρεία η μία να τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος...
0: Ναι, ναι. Δικές σου εταιρείες, ναι, το έχουμε δει αυτό. Γιατί να μην θέλει όμως η κυβέρνηση, κύριε Λεχουρίτη? Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί το λέμε. Και για πολιτικούς λόγους δηλαδή.
2: Θα σας πω γιατί δεν θέλει. Διότι, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κυρία Μπιζόκτη, ότι μέσα από την ακρίβεια του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου.
0: Βγάζει έσοδα, θα πείτε.
2: Σαφέστατα, και κάνει κοινωνική πολιτική. Μα ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης το είχε πει. Εμείς παίρνουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια γεμίζουμε τα δημόσια ταμεία και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του κράτους. Τι πιο αυταπόδεικτο στοιχείο από δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης όταν ήταν υπουργός οικονομικών.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Συμπερασματικά, να μην κοροϊδευόμαστε, η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και έχουμε ακρίβεια. Εάν δεν ήθελε την ακρίβεια, θα μπορούσε να τα έχει ισοπεδώσει όλα.
1: Ξέρετε, κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι το πρόβλημα όμως και φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι θα διαμορφώσει και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μην θέλει να το μαζέψει, να το φέρει σε ένα μέτρο.
0: Δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης. Πάντως. Ότι δεν θέλει να μαζέψει την ακρίβεια. Τώρα, αυτό για μένα είναι βαρύ.
2: Κύριε Ρογκάκο, ακούστε. Μας είχαν πει ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ διότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Γιατί θα πάει υπέρ των επιχειρήσεων.
0: Ναι.
2: Μείωση κατά 30% το ΦΠΑ σε ορισμένα.
0: Ναι, άλλο αυτό. Είναι παρονυχής.
2: Άλλο λέω. Παρανυχής, άλλο λέω. Και εκτός αυτού, να πάμε στη σημερινή πλατφόρμα που πόσο κάνει. Όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, Δηλαδή αυτός που ζει στα Καλάβρητα ή που ζει σε ένα άλλο μέρος ορεινό, στο Πήλιο, που δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει σύγκριση τιμών και να αγοράσει από το χωριό. Δεν μπορεί να το κάνει. Στα νησιά ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιο νησί δεν έχει σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άρα θα το πληρώσει πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε δύο ταχύτητες ανθρώπους, δύο ταχυτήτων. Άλλοι θα ευνοηθούν αν δεχτούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλοι δεν θα ευνοηθούν. Γι' αυτό όταν μειώνεις το ΦΠΑ σημαίνει ότι έχεις ελεκτικό μηχανισμό να το ελέγξεις. Όταν δεν έχεις ελεκτικό μηχανισμό, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ειδικός φόρος κατανάλωση τα καύσιμα. Δεν έχει παγκάσει τη γλώσσα μας να λέμε μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν το μείωσε. Πού έχει φτάσει η διεθνή τιμή του bread σήμερα και πόσο πουλάνε τα καύσιμα στα πρατήρια?
0: Εντάξει, έχουν πέσει πάντως. Ένα 88, ένα 90 είναι.
2: Ένα 97 είδα εχθές.
0: Καλά τώρα, τα πιο πολλά είναι στο 1,90, 1,89 τώρα. Είδατε εσείς ένα, εντάξει, και εγώ βλέπω, δεν διαφωνώ.
2: Υπάρχουν και τιμές οι οποίες είναι υψηλές ακόμα. Αν αναλογιστείτε, όταν το Brent είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,65 στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι, άρα βλέπετε ακόμα και που έχει φτάσει 80, αργεί να πέσει στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει αλματοδός προς τα πάνω. Δεν είδα κανένα να πει, α, όχι, δεν ανεβάζουμε γιατί δεν αγοράσαμε νέες ποσότητες, άρα δεν θα ετοιμολογήσουμε.
1: Υπάρχουν αποθέματα, εννοείται.
2: Μην τα λέμε μονάζια διπλά δικά τους όλων. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που δεν έχει αναπλήρωση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνει αυτό? Να μην ζήσει, να μην αγοράσει? Να αγοράζει τα κεράσια 6 ευρώ και ο παραγωγός να τα πλάει 1,5, ή να αγοράζει το νεκταρίνι 3,5-4 ευρώ και να το πουλάει ο καταναλωτής στο 1 ευρώ. Αυτό θέλουμε? Α, θέλουμε. Αυτό συνεχίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό συμπερασματικά λέμε. Όταν είχα πει και από την αρχή, η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών. Να παρέμβει στο θέμα ποσοστού κέρδους, επειδή ο υπουργός υπογράφει αποφάσεις και το ένα και το άλλο, ναι. Αλλά εγώ αν αγοράσω το νεκταρίνι 1 ευρώ και το πουλήσω στην αγορά 7 ευρώ, μπορεί να μου κάνει καλύτερη? Όχι.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι.
0: Κύριε Λεκουρίτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: καλή
0: πρωινό.
1: Σήμερα.
0: Και κάντε δράσεις εκεί. Κάντε μποϊκοτάζ, κύριε Λεκουρίτη.
2: Δράσεις για να κάνουμε.
1: Μποϊκοτάζ.
0: Μποϊκοτάζ, βεβαίως. Τα ακριβά προϊόντα.
2: Μποϊκοτάζ για να κάνουμε, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά, χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια δεν έχουμε.
0: Ενωθείτε, οπότε... ενωθείτε όλες οι καταναλωτικές εκεί.
2: Άδεια, δεν είναι θέμα καταναλωτικά. Άμα το πάμε έτσι, τότε τα πολιτικά κόμματα πρέπει που είναι.
0: Ναι, θα ενωθούν και αυτά, θέλοντας και εμείς. Θα ενωθούν και αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη από τη Μήλο. Μας έστειλε φωτογραφίες εδώ.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Με το αεροδρόμιο της Μήλου, μήπως ακούει κανένας εκεί στο μεταφορών, ο κύριος Δήμας?
1: Τι θέλει.
0: Με το αεροδρόμιο, δεν έχει αερολιμενάρχη, δεν έχει αυτό. Οι τουαλέτες είναι χάλια, τα πλακάκια δεν έχει κηλικία. Μήπως ακούει ο κύριος Υπουργός?
1: Επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, φαντάζομαι ότι ακούει ή το ξέρει ο κύριος Υπουργός. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ειδοποιήσει.
0: Το ξέρει, τι κάνει όταν λέμε το ξέρει, και εγώ ακούω.
1: Ναι, εσύ δεν είσαι υπουργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ακόμα.
0: Όχι.
1: Προσώρα που τα λέει και ο φίλος Γιάννης Αρβανίτης.
0: Εμείς τα ακούμε, αλλά άμα ακούει ο κύριος υπουργός, για να πάρει ένα τηλέφωνο στη Μήλο. Και αν δεν βρει κανένα, να πάρει εμένα για να του πω για το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Να μεσολαβήσεις, πιστεύω ότι έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού, πότε, δύο χρόνια, τρία είναι οι αρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, τον έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Δήμα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ θα του στείλω φωτογραφίες τώρα.
1: Για στείλε ένας εδώ.
0: Κύριε Δήμα, αν μας ακούτε.

0: Τι σαμουράι έβγαλαν τα σπαθιά τους. 0-4 την Ισία, η Ιαπωνία. Στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο, τα δένεις όλα γλυκά, να ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Φουλάρουν, λέει, για τα νοκάουτ οι Ιάπωνες, λέει.
1: Τα δένεις όλα γλυκά.
0: Ναι. Ναι. Σαμουράι, λέει, βγάλαν τα σπαθιά.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Και σήμερα έχει ωραίο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω να μην είναι πάνω στα δελτία. Δεν πιστεύω να είναι πάνω στα δελτία. Να είναι αργότερα, να είναι μετά τις 9. Είναι πάνω στα δελτία είναι οι αγώνες. Πού είναι και αυτός ο Σταυρακάκης.
0: Ναι. Ναι, λαντε.
1: Δεν πιστεύω να πάνε στους αγώνες.
0: Θα κάνει μεταδόσεις ο Σταυρακάκης.
1: Ναι, ναι, δεν πιστεύω να είναι πάνω εκεί πάνω στα δελτία. Είναι και κανένας μετά. 7 είναι.
0: 7? Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Ο Δόνης δεν είναι εκεί. Ο Δόνης.
0: Ναι, ναι, ο Δόνης.
1: Ωραίες. 7 η ώρα είναι ο αγώνας.
0: 7 Νταν.
1: 7 Νταν. Τι να. Εντάξει, τώρα ξέρεις και είναι και ενδιαφέρον. Είναι η Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Και είναι και ο Δόνης στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, μια
1: χαρά. Και θα βγούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, θα πούμε και εμείς τα δικά μας. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, θα ενημερωθεί ρίτσα.
1: Το πιστεύεις, Νίκο, από την καρδιά θα κάτσουν, δηλαδή θα αφήσουν το Ισπανία, Σαουδική Αραβία για να δουν ειδήσεις.
0: Ρε παιδί μου, όποιος θέλει θα κάτσει, να δει.
1: Αύριο μην με πάρετε τηλέφωνο, μην με ειδοποιήσετε, μην μου δέλει. Γιατί...
0: Άκου τώρα εδώ, απέναντι σε ένα επιθετικό άτομο, μία ψυχολόγος συνιστά αυτή τη φράση για να αποκλιμακώσετε την ένταση. Επιθετικό, είσαι επιθετική λιγάκι σήμερα. Για να δω.
1: Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Για
0: φράση,
1: πες μου. Όταν μας τρελάνεις και εμένα και τον κύριο Λεφορίτη, για προχώρα.
0: Αντιλαμβάνομαι κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και για να αποδείξω τη δική τους ηθική ή πνευματική ανωτερότητα. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται, λέει, λιγάκι πιο συγκρουσιακοί.
1: Ναι, Νίκο. Τι φράση να πω εγώ σε σένα. Γιατί έχω πάρει δύο χάπια από το πρωί. Δύο αναβράζοντα έχω πάρει. Για πες μου.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση.
1: Αυτή τη φράση θα σου πω.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Δηλαδή
0: μου λες εσύ, Νίκο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παραλλιώς. Και αυτό. Εγώ πρέπει να ηρεμήσω, να είμαι ζεν και να σου πω. Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η φράση.
1: Εντάξει, Νίκο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Πάμε σε
0: πέρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμια.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Το Κοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μαμόγλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτς και ότι 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ως 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση, ανακαίνιση κατοικίας υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και ήρθε φορτσάτος ο Μιχαλέλης.
1: Ναι, ναι. Γιατί σε άκουγε και σε απολάμβανε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Πώς είπαμε τη φράση, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Ναι, έτσι θα σου λέω κι εγώ. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εμείς τα βλέπουμε όλα διαφορετικά.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη παντού.
1: Ναι, ναι. Και ειρήνη δεν μου λες, γιατί και δεν ειρήνη. Υπάρχει.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη μαζί μας, τον αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, να δούμε τι γίνεται εκεί και τι θα γίνει αν υπάρξει συμφωνία και πώς τα βλέπει.

0: καλημέρα και στο Real Blocker. Λέει δεν ξύπνησε τώρα. Έρχεται κατευθείαν από Beach Party. Βλέπεις, Νίκο, ζούει νέοι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Real Blocker. Ζούν οι νέοι άνθρωποι.
1: Για να μην μπει ο κακεντρεχής, λέει.
0: Ναι, ναι, ζουν αγάπη μου.
1: Ο Ρογκάκος ότι. Ζουν, βέβαια ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς βγήκαμε.
0: Και εσύ.
1: Πήγαμε εκεί, είχαμε ένα κεφτέ στο χέρι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
0: Μα έφαγε 40 διαφορετικά πράγματα. Σου έχω πει, μην πας.
1: Όχι, ρε, ήμασταν 6 άτομα.
0: Σου έχω πει, πας πάνω κατά πάνω στην είδηση. Μην πας πάνω και κατά πάνω στο φαγητό.
1: Κάτι να τσιμπήσουμε. Δεν πάμε να το πιούμε ξεροσφύρι το ποτό.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Δεν θα τσιμπήσουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Μαθιουλάκη.
0: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είχαμε μια πληροφορία χθες ότι μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή κυκλοφόρησε αυτό. Φαίνεται όμως ότι δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο αφορά το κομμάτι των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, ασχέτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω έχουμε μπει σε έναν δρόμο που θα μας οδηγεί σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία ιδιαίτερη ασχέτως πώς θα εξελιχθεί.
1: Η κανονικότητα πότε θα επιστρέψει όμως? Εντάξει, το βλέπουμε τώρα αυτό, αλλά θέλει χρόνο η κανονικότητα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι να έρθουμε στα ίσια μας. Όπως ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η άποψή μου ήταν ότι δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία, γιατί έχουν βρεθεί οι εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι πιο σύντομα από όσο περιμένουμε περισσότερο θα είμαστε στα κανονικά μας. Δηλαδή θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε και κανονικές τιμές και προβλήματα ως τροφοδοσία δεν είχαμε. Δεν είχαμε πουθενά πραγματικές ελλείψεις καυσίμων. Οι τιμές είναι αυτό που μας νοιάζει. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε τις τιμές και κάτω από τα $70 το βαρέλι.
1: Μακάρι.
2: Πριν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ήμασταν περίπου στα $73-75 δολάρια το βαρέλι και τώρα είμαστε κάπου εκεί.
1: Ήμασταν στα 67-69, στα 70, ναι. Τέλος πάντων, τη συμφωνία πώς τη βλέπετε εσείς, δηλαδή τώρα? Άντε και σταματάμε τον πόλεμο, άντε και παίρνουμε και το ουράνιο, η Αμερική το ελέγχει κτλ. Θα τελειώσει όλο αυτό στη Μέση Ανατολή? Γιατί μου φαίνεται πολύ ουτοπικό εμένα.
2: Εντάξει. Το Ιράν αυτό που έκανε, χρησιμοποίησε ένα όπλο το οποίο υπήρχε στο πίσω του μυαλού πολύ κόσμου. Δηλαδή όλοι φοβόταν κάποια στιγμή μια κρίση στη Μέση Ανατολή που θα είχαμε διακοπή των ροών πετρελαίου. Αυτό πλέον έχοντας το χρησιμοποιήσει, πλέον είναι ανενεργό. Και η πράξη έδειξε ότι παρά τις μεγάλες απειλές, ξεκινούσαν από το Ιράν και πολλοί επαναλαμβάνανε ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Είδαμε ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, με 4 μήνες προβλημάτων, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν. Φτάσαμε μέχρι τα $120 το βαρέλι.
0: Ναι,
2: μεν η αύξηση ήταν μεγάλη, αλλά δεν έγινε η καταστροφή που πολλοί φοβότανε. Αυτό σημαίνει στην πράξη το όπλο αυτό του Ιράν έχει φύγει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει και να έχουμε πάλι κάποια πράγματα. Στη μεγάλη εικόνα, αυτό που γίνεται μετά από αυτά που ζήσαμε είναι το ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και δρομολογούνται αλλαγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίοι πλέον θα ρίξουν τα χρήματα που τόσο καιρό δεν θέλουν να κάνουν για να φτιάξουν οδεύσεις εναλλακτικές του ορμού.
0: Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα, έχετε δίκιο κύριε Μαθιουλάκη, τα σχέδια αυτά έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ με την έννοια ότι έχουμε πέσει όλοι και ασχολούμαστε με τον πόλεμο, με τη σύραξη αυτή καθ' αυτή και δεν έχουμε δώσει ίσως παραπάνω σημασία σε αυτό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Δύο είναι οι δρόμοι, νομίζω. Πακιστάν και προς Αίγυπτο για να πηγαίνει στην Ευρώπη μετά.
2: Ναι, ναι. Αυτό έχω γράψει και τις προάλλες σε κάποια άρθρα μου. Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 80 σαν απόνερα από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70, υπήρχαν σχέδια κοστολογημένα, τα οποία βεβαίως μείναν στην άκρη γιατί οι χώρες δεν θέλαν να ρίξουν τα λεφτά αυτά τα οποία έπρεπε να ρίξουν. Αυτά τώρα τα σχέδια, αν κανείς μπορεί να παρακολουθήσει έτσι τι γίνεται στις τοπικές οικονομίες, αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει και επανεξετάζονται και γίνεται ένα update στα κόστη. Είναι δύο οι διαδρομές. Από τη μια πλευρά μιλάμε για υποθαλάσσιους αγωγούς και πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα βγαίνουν προς το Πακιστάν αρχικά και προς Ινδία, και η Ινδία ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι προς το Πακιστάν είναι το πιο πιθανό, καθώς οι χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου, αισθάνονται πολύ πιο άνετα να συνεννοούνται και να βασιστούν το Πακιστάν, το οποίο είναι μια μουσουλμανική χώρα με την οποία έχουν καλές σχέσεις και είναι και ελέγξιμη, ας το πούμε έτσι. Άρα δυτικά, ανατολικά, προκειμένου να βγουν στις αγορές της Ασίας και να εξασφαλίσουν θα μπορούν να στέλνουν, νομίζω θα δούμε το Πακιστάν την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζεται σημαντικά.
0: Αυτά είναι γρήγορα, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι αυτό? Θέλουν, δεν θέλουν πολύ χρόνο, κύριε Μαθιουλάκη, χρόνια, ας πούμε?
2: προφανώς θέλουν χρόνια, δεν γίνονται ναι, ναι. από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει να δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, αμέσως μειώνεται και το όποιο κίνητρο μπορεί να έχει το Ιράν στο μέλλον να ξανακάνει κάτι, ξέροντας ότι οι εναλλακτικές χτίζονται. Από εκεί πέρα, προς τα δυτικά, υπάρχουν λύσεις που καταλήγουν όλες στην Αίγυπτο. Ήδη η Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει σημασία, δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμο σημασία από την αρχή, η Σαουδική Αραβία ήδη έχει έναν αγωγό, ο οποίος μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια, από την Αραβική Χερσόνησο στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι. Βέβαια, εκεί σε λιμάνι, το οποίο έβγαινε πάλι και παίρνε το τάνκερ, παίρνε το πετρέλαιο για να το περάσουν από το Σουέζ. Αντίστοιχα, προς την Μεσόγειο και το Ιράκ έχει ένα μικρό αγωγωμένο, ο οποίος περνούσε μέσω Τουρκίας, έβγαινε στο Τσεϊχάν, σε ένα λιμάνι στην Τουρκία και έβγαζε κάποιες μικροποσότητες πετρελαίου, και αυτό ήδη αναβαθμίζεται. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε προς τα ανατολικά είναι καινούργιες διαδρομές, αγωγούς, οι οποίοι θα βγαίνουν προς Αίγυπτο. Είτε από τη Σαουδική Αραβία αυτός ο αγωγός, ο οποίος βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι είναι εκτεθειμένος στους Χούθη. Πολύ εύκολα μπορεί να συνεχίσει να πάει υποθαλάσσια και να βγει στην Αίγυπτο κατευθείαν, όπου πάλι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που οι χώρες του Περσικού μπορούν να βασιστούν, αλλά ακόμα και το Ιράκ και το Κουβέιτ μέσω της Ιορδανίας μπορούν να βγουν οι αγωγοί, και υπάρχουν τέτοια σχέδια για να βγει ένας αγωγός στην Άκαμπα, κάτω στην άκρη, την Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί πάλι στην Αίγυπτο. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα σχέδια ήδη, ξαναλέω, έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Υπήρχαν και τώρα μιλάμε, γίνονται update τα κόστη. Η Αίγυπτος προσφέρει μια λύση στις χώρες του Περσικού, πάλι με τη λογική ότι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που έχει μια σταθερότητα, στο πούμε έτσι, εντός εγωγικών, ό,τι κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, αλλά έχει μια σταθερότητα και μπορεί να βγάλει διέξοδο προς τα δυτικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η αναβάθμιση της Αιγύπτου, η οποία θα είναι μεγάλη όταν με το καλό προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, δίνει και μια αναβάθμιση στην Ελλάδα. Γιατί φτάνοντας στα λιμάνια της Αιγύπτου, για να πάνε αυτές οι ροές προς Ευρώπη, γιατί μιλάμε ακριβώς ότι από τα ανατολικά θα καλυφθεί μέσω Πακιστάν η Ασία, από δυτικά θα καλυφθεί η Ευρώπη. Αυτές οι δρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη μετά την Αίγυπτο περνάνε από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
2: η Ελλάδα έχει και τα μεγάλα δηληστήρια τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ποσότητες αργού και να τροφοδοτήσουν όπως τροφοδοτούν ήδη όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε τα ελληνικά δηληστήρια, περίπου το 70% της παραγωγής του το εξάγουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις υποδομές φυσικού αερίου. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός με υποδομές που μπορούν να σηκώσουν νέες ποσότητες. Γιατί, ας πούμε, και η Ιταλία είναι δίπλα. Η Ιταλία όμως αυτή τη στιγμή το σύστημά της είναι και του φυσικού αερίου. Είναι γεμάτο, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί καινούργια αγωγή από το μηδέν. Ενώ η Ελλάδα έχει τις υποδομές που μπορεί να σηκώσει προς την Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπάκη.

0: επιλογές για την επιχείρησή σου. Δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι αυτή την ώρα κανονικά την έχουμε αφιερώσει, την αφιερώνουμε πάντα με τον Νίκο εδώ, στα ζώα, στις πρωτοβουλίες, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες, στους εθελοντές ανά την Ελλάδα, σε ό,τι συμβαίνει και αφορά τα ζώα γύρω μας, κάτι που πολλά χρόνια πριν περνούσε κάτω από το ραντάρ στην Ελλάδα. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά τα ζώα, αλλά εντελώς διαφορετικό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Πρωτοπαπαδάκη. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοειοεθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει μια πρωτοβουλία και μια ημερίδα που διοργανώνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα ζώα. Θα μας πείτε πρώτα γι' αυτό, γιατί και ο Νίκος το ήξερε, για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό.
2: Ναι, ίσως να είναι και πολλοί από τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, παρότι λειτουργεί ήδη επί 6 έτη. Από το 2020 δηλαδή έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι διιδρυματικό. Αυτό σημαίνει ότι διοργανώνεται από δύο ιδρύματα. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Φιλοσοφίας. Το άλλο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Παστέρ. Συνδιοργανώνουμε αυτό το μεταπτυχιακό και μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει επίσης πάρα πολύ.
0: 6 χρόνια είναι τώρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Νίκο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τρομερό. Και εδώ βλέπω ηθική και δικαιώματα των ζώων, βλέπω την ημερίδα. Ο ρόλος και ο δικός μας, τον ΜΜΕ δηλαδή, στη διαμόρφωση κοινή συνείδηση.
0: Ναι, για να πούμε για αυτή την ημερίδα.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε για καλό είτε για κακό, συνήθως είναι για καλό, θέλω να ελπίζω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε βαθμό δραματικό, τη διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς. Οπότε είναι στο χέρι και ημών ήττα των δημοσιογράφων να κάνει να λειτουργείτε παγαθό για την κοινωνία, και το κάνετε και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωση του κόσμου, τι ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και με το στάτους των ζώων συνολικά και με το νομικό στάτους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι και αυτό το κομμάτι και το νομικό τμήμα, ναι.
2: Γιατί στη χώρα μας ισχύει, και είμαι περήφανος γι' αυτό πολύ, ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι από τα πλέον αυστηρά για την προστασία των ζώων στον κόσμο, θα έλεγα. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας,

0: πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το σκέλος της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Δεν είναι μόνο ηθικό θέμα το πώς αλληλεπιδρούμε με τα ζώα, πλέον είναι και νομικό και ήταν καιρός να γίνει και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει. Τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία δηλαδή σε σχέση με την.
1: Το θέμα είναι η εφαρμογή της, νομίζω. Με τον Νίκο, αυτό λέμε, κύριε Πορτοπαπαδάκη. Όντως έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, αλλά βλέπουμε σημεία και τέρατα πολύ συχνά.
0: Να πω γι' αυτό ότι αυτό είναι ένα που έρχεται στην κρατική εξουσία. Ωστόσο το μεταπτυχιακό αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το ζώο, ηθική δικαιοευζωία, έχει παράξει μέχρι τώρα αποφύτους οι οποίοι έχουν στελεχώσει την κρατική διοίκηση στα συγκεκριμένα τμήματα και έτσι εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία. Δεν λέω ότι γίνεται χάρη στο μεταπτυχιακό μας.
1: Αλλά παίζει το ρόλο του και αυτό, βέβαια.
0: Το μεταπτυχιακό στην ενημέρωση.
1: Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό.
2: Βέβαια, γιατί τους έχουν από κοντά εκεί, ναι, στη δημόσια διοίκηση. Εδώ βλέπω. Και δεν μου το είπες και το βλέπω ότι θα μετέχεις κι εσύ.
1: Θα μετέχω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να είμαι εκεί γιατί θα είμαι εδώ μαζί σου. Δεν σε αφήνω εγώ εσένα.
2: Η Σταματάκου.
1: Δεν σε αφήνω, Χρυσούλη μου.
2: Η Σταματάκου, εσύ.
1: Είναι πολύ κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι που θα είναι εκεί. Ναι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος γιατί αυτό που λέει. Να πούμε ότι θα είναι το Σάββατο 27.
2: Η Μιλιαρέση.
1: Ναι, ναι.
2: Η Ρεύη.
1: Είναι αντιδήμαρχος στη Γλυφάδα. Ναι. Είναι πολύ κόσμος που ασχολείται με τα ζώα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου, έτσι, κύριε Πορτοπαπαδάκη.
0: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπιζούγλη. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί, 9.30 είναι οι εγγραφές. Είναι ελεύθερη είσοδος. Σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν και το χρειάζονται, θα δώσουμε και βεβαίως παρακολούθησης. Είναι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε ένα εκπληκτικό χώρο.
2: Πολύ ωραίος χώρος. Αυτό διαβάζω τώρα. Στο αμφιθέατρο.
1: Είναι ωραίος χώρος.
0: Τη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη είναι από μόνη της ένα κόσμημα.
2: Ναι.
0: Γενικώς. Οπότε όποιος έρθει και θα ακούσει χρήσιμα πράγματα και όμορφα θα περάσει πολύ. Και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει, γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ακαδημαϊκού μόνο τύπου γεγονότα επιστημονικά. Θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν και να γίνεται διάλογος. Από το διάλογο βγαίνει πάντα και κάτι καλό και η αλήθεια.
1: Και θα είναι και ακαδημαϊκοί και ερευνητές και δημοσιογράφοι και νομικοί και εκπαιδευτικοί, δηλαδή και η φοιτητική κοινότητα εννοείται. Θα είναι πολύ κόσμος δηλαδή για την ευζωία των ζώων.
0: Είναι πολλοί κόσμος όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και αγαπούν τα ζώα.
1: Μπορούν να το δουν και εξ αποστάσεως, υποθέτουμε. Έτσι, κύριε
0: Πορτοπαπαδάκη. Αλλά οι διαζώσεις
1: είναι διαφορετικό.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία και είναι και ωραίο μεταπτυχιακό. Το σύλλεψα εγώ, το λέω από το πρωί στον Νίκο. Νίκος, το ήξερε, εγώ δεν το γνώριζα. 6 χρόνια υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ διαφορετικό πράγμα.
0: Να μας έλθετε.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε πίσω ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πορτοπαπαδάκη, σε ό,τι αφορά τα ζώα, την αγάπη που δείχνουμε σε αυτά, τη φροντίδα που δείχνουμε σε αυτά κτλ.
0: Κοιτάξτε, είμαστε πίσω, όχι όσο πίσω ήμασταν 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν. Έχουν γίνει δραματικά βήματα βελτίωσης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή θα έχουμε όλοι διαβάσει ίσως κάποια ακραία γεγονότα. Ας πούμε κάποιος εγκαταλείπει 3 γατάκια και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικά σε ορισμένους, αλλά διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι πρέπει απέναντι στα ζώα να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και ότι τα ζώα έχουν και εκείνα έτσι μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τέλος πάντων.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από τα ζώα. Όχι σε μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό. Είτε είναι ζώα συντροφιάς, είτε είναι άγρια φύση, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή λιγάκι να σκεφτούν αυτούς μας πόσο σημαντικές είναι οι άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη για εμάς. Ας πούμε οι μέλισσες. Δεν μιλάμε καθόλου για τις μέλισσες. Χωρίς μέλισσες. Έχουμε το είδος έχει εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, ας πούμε. Όχι το μέλισσο, το δικό μας.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Πορτοπαπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σάββατο 27 στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής.

0: Και μην χάσετε τη Real News σήμερα. Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν ο κεντρικός τίτλος. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη ημέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ακόμη σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη και παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027.
0: Και διαβάστε οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων. Δύο συνεντεύξεις, Άννα Παπαδοπούλου, Βασίλης Κικίλιας, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά.
0: Κάτσε, ναι, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σιγά σιγά. Όπως το είπε, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά, σιγά. Α, να διαβάσω τη Ελένη σε ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα, λέει, πλατφόρμα για τα καθαριστά.
1: Ναι, μωρέ, Νικό.
0: Είναι,
1: μπαίνει, λέει, να δηλώσει τον καθαρισμό. Έβαλε τον πίνακα και την ενημερώνει το οικόπεδο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Και αυτό σημαίνει και σε άλλου ανθρώπου.
0: Αυτό να το δει στο
1: θεματολόγιο. Είναι πολύ σοβαρό. Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στη Σόφη την Παραγκίδου, στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Αβραάμ. Σε πολύ κόσμο. Έχει στείλει πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι, δες και το 10 και 53 το μήνυμα. Φόρτσα Παοκάρα. Α, από τα Τεμού, λέει πόσο παράλογο είναι δημοσιογράφε από τα Τεμού. Εγώ είμαι αυτός. Είμαι από τα Κινέζικα, δημοσιογράφε. Ευχαριστώ. Γιάννης, καλημέρα. Παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, έχουν και τη γιο του πανηγύρι, 18, το ξέρω.
0: 18.
1: Εύη, άκη την Εύη μου, η Εύη Κοτσάνη. Ευχαριστώ, Εύη μου. Καλημέρα, Εύουλα.
0: Έτσι, καλημέρα και στο Μιχάλη, ο Λεωνάρδος, καλημέρα. Ωραία, ωραία. Θα μπορούσε πλατφόρμα να βάλουν και εργαλεία, λέει. Παραδείγματος χάρη βάζουν εργαλεία στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
1: Ως πρόταση το λέει.
0: Ναι.
1: Ως πρόταση. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
1: Το αποφάσισες τώρα ότι κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Χρήσα, ευχαριστούμε. Εσάς και... πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, πολύ
1: καλή εβδομάδα.
0: Περισσότερο τους ανθρώπους μας.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

0: Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αυτή την άνοιξη. Μια συνέρπα.

0: μπορείς να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 99,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο, λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

στιγμές συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες στην Ελβετία. Με ανάρτησή του απειλεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα εάν δεν βάλει, όπως αναφέρει, φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Νωρίτερα από το Μπούργκενστοκ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, στην οποία μάλιστα σημείωσε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Αντικρουόμενες είναι και οι πληροφορίες για το Ορμούς με το Ιράν. Ισχυρίζεται ότι το θαλάσσιο πέρασμα είναι κλειστό και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αμπελώνα Σύρου. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξη έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε ότι σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτική Στερεάς. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, έχω κάποιον άνθρωπο στα ξένα που τον αγαπάω, αλλά και τον σκέφτομαι πολύ. Είναι μια γυναίκα από τα μέρη μου, από τη Μελίτη της Φλόρινας. Ζει στη Γερμανία με την οικογένειά της. Είναι μια γυναίκα που έχει 3 παιδιά από 2 γάμους. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Θα έλεγα πως είναι αυτό του Μπέρτολ Μπρέχτ, μάνα κουράγιου, σε εκδοχή όμως 21ου αιώνα.

Οι φιρονεριές της ζωής, οι φιρονεριές, την έφεραν στη Γερμανία. Είναι φίλοι μου, καμαρώνω για την εξέλιξή της. Λυπάμαι όμως για την προσωπική της θυσία προκειμένου να γίνει αυτή η μεγάλη μετεξέλιξη με τα παιδιά και την οικογένεια.

ενθουσιάστηκε για τα παιδιά αυτά, τα μόρφωσε με εξαιρετικό τρόπο, ήδη και τα δύο που είναι στη Θεσσαλονίκη στα πανεπιστήμια. Ο τρίτος είναι όμως ένας εκπληκτικός τύπος. Την ξέρω, είναι παλιά συνεργάτηδα και φίλη σε εκδηλώσεις των Πρεσπών. Είναι μακρινή και μόνη, σαν το ταξίδι αυτό της Κόρντοβα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Μεγάλη λέξη να λέω θρησκιάστηκε. Έδωσε τα πάντα όμως για τα τρία παιδιά της. Τα μόρφωσε πάρα πολύ ξεχωριστά, με προσωπική εντελώς σφραγίδα. Το τρίτο γιος, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένα παιδί που ενώ είναι στη Γερμανία μιλάει τρεις γλώσσες. Ήδη είναι 8-9 χρονών. Θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά και αυτό το εκτιμώ. Αν και η ίδια είναι πολύ εξελίξιμη, μόνη, μελετηρή, αυτοδίδακτη, εξελίξιμη. Ουσιαστικά από τότε ως τώρα έψαχνε πάντα την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της.

σε στίχους του μεγάλου αδικοχωμένου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και θεϊκή απόδοση των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

είπα πριν, δουλεύει όλη της τη ζωή. Είναι νέα όμως η ίδια. Αποκτά σιγά σιγά αυτή την αυτοεκτίμηση που της αρμόζει και που δίνει και τώρα και βρίσκει την ελευθερία της. Τη λένε Πασχαλιά και φέρει την ομορφιά της, μάλλον το όνομά της, σαν ομορφιά. Το λέει ο Λίτης. Είναι μερικές γυναίκες που το όνομά τους τις κάνει ακόμα πιο όμορφες.

Σε πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί,

Μας δένει λοιπόν με αυτή την φίλη από τη Γερμανία μια πανίσχυρη φιλία πολλών χρόνων, μια φιλία που δεν οθεύεται από κανένα άλλο συνέστημα, καθώς αυτό το παιδί ήταν γεννημένο για τα μεγάλα φτερουγίσματα, για τα οποία είναι και πολλά άλλα Ελληνόπουλα φτιαγμένα, αλλά δεν τα κάνανε ποτέ. Οι συνθήκες, φανταστείτε τις συνθήκες σε ένα χωριό της Μακεδονίας που το λένε Μελίτη, πόσο δύσκολο είναι για να βρει κανείς τη στράτα και το δρόμο που του αξίζει.

Κρατάει τη μοίρα στα χέρια της όμως. Οδεύει ήδη στο μέλλον, χωρίς, ας το πω έτσι, να έχει την ανάγκη ενός άντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη μιας ενίσχυσης από άλλους. Είναι μόνη και μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Είναι σήμερα το κεντρικό πρόσωπο στο ραδιόφωνο, γιατί έχω δουλέψει μαζί της στις πρέσπες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και την πρόεδρο των Προσπών, την κυρία Χρύσα Μάντση. Είναι ένα εξαιρετικά διαυγές πλάσμα, τίμιο, το οποίο με πρόδωσε σε κάποια στιγμή. Το πρόδωσε, δεν το εννοώ. Δεν ανέλαβε τη βιβλιοθήκη του Αμιντέου, η οποία μαζί της θα γινόταν μια κυβωτός πολιτισμού στη γενέτειρά μου, το Αμίντεου.

Για να αρχίσω σιγά σιγά να ξεπλέκω το τυλιχτάρι που θέλω να μιλήσω απόψε. Ζούμε καιρούς πολιτικού ξεπεσμού με ηγέτες αυθάδεις που δεν προσέχουν και προσβάλλουν το λαό τους. Δέστε την οικουμένη Τραμπ, Πούτιν, Νιατανιάχου, Ερντογάν. Δέστε αντάξει των παλιών Στάλιν, Μάο, Φράνκο, Μουσολίνι, Χίτλερ. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Φεύγει, φεύγουμε, φεύγουν τα παιδιά μας. Τι να κάνει κανείς? Πόλεμη τρισδιάστατη στη γειτονιά μας. Γυναικοκτονίες στην τόπο μας εδώ πέρα. Δύο κορίτσια από την γενιά Ζεν νομίζω αυτοκτονήσαν πηδώντας από πού δεν ξέρω. Ψαλιδισμένα όνειρα, σε τι να πιστέψουν τα παιδιά?
1: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω.
0: Ναι, ναι, θέλω να μιλήσουμε απόψε πάρα πολύ. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@papakirialfm.gr.

Έξοχη η Χάρης Αλεξίου το είδε το αδιέξοδο πριν 30 χρόνια και τώρα πια το εκφράζει και είναι αυτό που εκφράζει τη γενιά αυτή, τη ZEN, δεν ξέρω τι ξένη γλώσσα, θα το προσφέρω σωστά. Έχουνε, σκοτώνουμε τους νέους μας πριν γεράσουν. Αυτό πιστεύω. Παλιά λέγαμε σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Αυτό το πράγμα, το γεγονός, το φρικιαστικό με τα δύο κορίτσια στην Νιούπολη, μου έχει μείνει αγκάτι στην καρδιά μου. Η νέα πανδημία που έχουν οι νέοι, με στρες, δυσφορίες, εξετάσεις, στην καθημερινή ζωή, η έλλειψη ας πούμε παντελούς μορφής έρωτα στην ουσία του, του θαυματουργού δηλαδή έρωτα, που σου οδηγεί για να υπερβείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν έχει νόημα η ζωή τους, είναι χανερό. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η ίδια, το αφιερώνω μόλι μου την αγάπη.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί.
8: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Υπάρχει λύση. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες με το Ιράν στην Ελβετία. Απειλεί την Τεχεράνη με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Για καλό κλίμα στις συνομιλίες έκανε νωρίτερα λόγο ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές Αμπελών Ασύρου και Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κάριστο και την Καλαμάτα.
16: Μιντέα.
17: Το κλίμα
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ελαφρώς αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου σε Κινέτα και Μέγαρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κομμάτια για θρύψαλα είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε αυτό το ωραίο έργο του Σκούρτη. Κομμάτια και θρύψαλα. Μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών να πάρω. Αυτό το σκάνδαλο είναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης του κράτους δικαίου. Ποιου κράτους δικαίου δηλαδή? Δεν επιτρέπεται να γίνει καν η εξέταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα. Η Ελλάδα είναι σαν παρακμή, το νιώθω. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε ο Άμλετ, στο δικό μας βασίλειο. Εμείς ψάχνουμε τα κόμματά μας να βρούμε λύση από εκεί. Μα επιτέλους, τι σημαίνει ακριβώς κόμμα? Κόμμα σημαίνει ένα μέρος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μικρό μέρος είναι το 30% που, ή το 28% που έχει σήμερα το πρώτο κόμμα για να μας κυβερνάει. Όταν μπορεί να κυβερνάει ένα τόσο μικρό ποσοστό, οδηγούμαστε σε μια τυραννία. Οι Έλληνες σήμερα ικανοποιούνται και σωστά για την ασφάλειά τους όταν βλέπουν ότι έρχονται οι φρεγάτες Μπελαρά. Ναι. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τα F-35 ενδεχομένως. Κάτι δισεκατομμύρια ακούω. Αλλά ρε παιδιά, δεν δίνουμε πεντάρα για την ψυχή μας. Ποιος πόλεμος θα γίνει αν η Ελλάδα δεν ξαναβρει την ψυχή της, το τετράφυλλο δάκρυ, αν δεν έχει το φρόνημα των ανθρώπων της ψηλά? Μια ακτινογραφία τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος δεν είναι η ενός ανδρός αρχή. Και μη μου είτε έχουμε πολλές αρχές σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Όταν το 75% πιστεύει στη χώρα ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν βλέπει καμία αισιόδοξη προοπτική, η χώρα περνάει άσχημα. Όταν το 81% των Ελλήνων είναι εναντίον σφοδρά του πολέμου που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην καλή πλευρά. Όταν 80% πιστεύουν ότι δεν θα διερευνηθεί ποτέ το σκάνδαλο των υποκλοπών, για ποιο κράτος δικαίου θα μιλάμε? Γι' αυτό πάμε στη μουσική μας.

μεγάλο τραγούδι για ένα μεγάλο Ιταλό τενόρο, τον Ερνέστο Καρούζο, που αυτοκτόνησε παρακαλώ σε ένα ξενοδοχείο, και ο Λούσιο Ντάλα έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούλη με τον Σαββόπουλο.

παλιά χρόνια η καλή δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν μεγάλο ανάγχωμα στην κάθε λογής εξουσία. Σήμερα η κόλαση των social media, νηστεύω από αυτό. Χαίρε η φόνη σαν τηλεόραση, νηστεύω και από αυτό.

Στείλτε μου μηνύματα κυρίως για τη νέα γενιά, για αυτή την απογοήτευση που θέλω και να μου τη γιάνετε, αν μπορείτε. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έχετε στο σπίτι σας ή στις συγγενείς σας? Ποιο μέλλον έχει αυτή η γενιά Ζεν? Τι καλύτερο θα ζήσει από εμάς,

και για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει ένα κόλπο. Ζω το παρόν σαν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του παρελθόντος και ο πιο ενθουσιώδης οπαδός του μέλλοντος. Αμ δε.

τραγούδι έξοχο από την ταινία Φρίντα Κάλου. Να ένα πρότυπο γυναίκας που έζησε πριν κάποια 100 χρόνια.

Ναι, θέλω σήμερα μηνύματα. Είμαι λιγάκι λυπημένος. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και στο email studio@realfm.gr. Βάζω εύθυμες μουσικές της Φρίντα από την ταινία Αμελή, αλλά όμορφες μουσικές.

χθες βράδυ διάβασα ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, παρόλο που ήταν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι διαφορετικό. Το ζήσιμο Λορεντζάτου, που έχει αυτές τις μικρές χαμάδες που τις λέει ελιές που έχουν πέσει από το δέντρο και τρώγονε ανάλατες. Ακούστε μια χαμάδα. Πατριώτη, θέλεις να σοβαρευτείς? Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μακριά.

Κι άλλη μια χαμάδα που όνοπο αυτήν του Οδυσσέα Ελίτη που ήταν πολύ φίλοι δυο τους, λέει ο Ελίτης το εξής υπέροχο: ναι, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνο αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει. Εδώ έχουμε μάθει να υποτασσόμαστε μόνο σε εκείνον που έχει την εξουσία του.

που σας έλεγα πριν, ότι το κόμμα προέρχεται από το ρήμα «κομματιάζω». Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά? Ήδη τα μικρά κόμματα είναι κομματιασμένα και αυτά. Αυτό είναι το δράμα που ζει η Ελλάδα. Μπαίνουν 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, τα υπόλοιπα μεγάλα και μικρά κομματιάζονται.

χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος.

0: Roadshow. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πιο καθοριστικό για τις ερχόμενες εκλογές, λένε οι ειδικοί, είναι αν θα σηκωθούν από τους καναπέδες οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι στους καναπέδες. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καθορίζει τη μοίρα του και να ψηφίζει. Να ψηφίζει ό,τι πραγματικά περισσότερο του έρχεται στις αρχές που έχει, στα οράματά του ή σε κάτι άλλο. Κάτι θα βρει. Ο Περικλής, ο οποίος δεν ανεκατευότανε στην πολιτική, μάλλον ο Περικλής για όποιον δεν ανεκατευόταν στην πολιτική στην Αθήνα, τον στόλιζε με το επίθετο αχρίως. Δηλαδή πάρ' την τύχη σου στα χέρια σου. Δεν μπορεί να διαφορείς για τα κοινά.

Περάσαμε σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Ακούσαμε προλίγου την εικόνα σου σεβάστηκα, που είναι για μένα είναι καταπληκτικό τραγούδι, που λέει ο Έγαγρος της Κρήτης, ο Μπροσταρόκριος, ο Νίκος Ξυλούρης, σε μουσική παρακαλώ του Μαρκόπουλου, αλλά και σε στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Τι ήταν ο Μιχάλης Κατσαρός? Η αίτητη σημαία του περιθωρίου στην Αθήνα.

ο Σέρβιθι, ο σπουδαίος Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε σπουδαία έργα του Θεοδωράκη, είναι αυτά που θα μείνουν μέσα στα τιμαλφή της φυλής μας. Στο σάκου, με τα ακολούθητα απαραίτητα, όπου και αν πάτε, πάρτε τέτοιες μουσικές μαζί σας.

Μικρή χώρη, έλεγε, η φλέρη για τους μεγάλους χάνε τη μαγεία. Αυτή τραγουδούσε στον ουρανό, κάτω από τη γη, στη θάλασσα. Για ακούστε, αερικό, αερικό.

ξέρετε οι νεότεροι, φρόντισαν να την τρελάνουνε. Κυνηγούσε και έψαχνε αμφίβολους θεούς στο Θιβέτ, στα 6.000 μέτρα. Στην Αμερική πήγε με τους Γκουρού Μαχαράτζι. Κι όμως, στην Αμερική πριν τη γνωρίσει ο Χατζηδάκης, οι ίδιοι οι Αμερικανοί την είχαν ανακαλύψει και τη λέγανε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Λάιζα Μινέλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Στη βαλίτσα μου.
2: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με απειλές για νέα σκληρά πλήγματα προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν η Τεχεράνη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, την πρόεδρος Βάνς από τον Μπούρκεστοκ έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση που μπορεί, όπως ανέφερε, να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερής σχέσης. Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είχε δηλώσει νωρίτερα το Ιρανικό καθεστώς. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που προσήχθη καθώς σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Παναθηναϊκός να γίνει σύντομα πρωταθλητής, να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Τζέικοπ Νίστρουπ, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον, πρόσθεσε ο Δανός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Έπονται καταπληκτικά τραγούδια. Αλλά θέλω να πω και για τη Real News, στην αγαπημένη μου εφημερίδα, ότι σήμερα έχει πρώτο θέμα ότι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Οι συζητήσεις που γίνονται δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά και με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό στίβο. Ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Η εφημερίδα μου στα πολιτικά ζητήματα είναι ένας διαυγής καθρέπτης και το χέρι μου αυτό, ανεξάρτητα που μπορεί να έχει και να επιτρέπει καμιά φορά πράγματα που επιβάλλονται να πάρουν πρώτη θέση. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς στο ραδιόφωνο, έχουμε μια ελευθερία να λέμε την άποψή μας όπως ακριβώς τη νιώθουμε εμείς.

Απαλύνουμε ακόμα το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Αν ακούμε την Αναμπέλα, ένα θρυλικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, με τη Μαρία Δημητριάδη, κατ' εμέ μέσα στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τραγουδίστρες όλων των εποχών.

Έλεγα πριν ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα, έχει κατέβει στάθμη ακόμα και του πολιτισμού. Ας υποθέσω ότι μπορεί να βρεθεί ένας στιχουργός, που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή τέτοιος στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος, να γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Θα λείπει ο συνθέτης. Εδώ ήταν ο Θάνης Μικρούσικος. Και ας βρεθεί και ένας ερμηνευτής, είναι ο Μησιάς. Υπάρχουν τρεις που τραγουδάνε τέτοια τραγουδιά ακόμα στην εποχή μας, μπορούν να τα πούνε ο Μανώλης, ο Νταλάρας, ο Μήτρος Πασχαλίδης ενδεχομένως, ναι, και άλλοι.

Είναι ένα τραγούδι απαιτητικό αυτό, απαιτητικότατο. Σου ζητάει να ανέβεις, άνθρωπε, από την κλίμακα που σε πάει από τη γη στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβεις τους συμβολισμούς τους. Αλλά αυτό το παιδί που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το τραγουδάει ο Μανώλης εκπληκτικά, έφυγε νωρίς. Και δεν του κάνουμε αφιερώματα, δεν του κάνουμε κάποια εφημιμνία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με υπερηφάνεια την Χούντα. Εδάριαν ηλαιός το έατεσα. Έγραψε αυτά τα τραγούδια με το αίμα της ψυχής του, θα έλεγα. Τον έχουμε ξεχάσει κι αυτόν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα πλάσμα που περνάει στενοπούς. Πάντοτε τα πλάσματα που περνάνε στενοπούς με συγκινούν, με ελκύουν, θα έλεγα, όπως ο Κοεμζής, όπως τότε που έγραφα, ας πούμε, για τις φυλακές. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι, του Τσιτσάνη τραγούδι, που είναι ο συμφέτης που υπεραγαπώ, και της Λάουρας, μιας τραγουδίστριας με φιδίσιο σώμα, αλλά και με πολύ ωραία φωνή.

Όλα αυτά τα πρόσωπα με κοιτάζουν τώρα από μακριά, θλιμμένα και γεμάτα φως. Με κοιτάζουν όλο μάτια, αλλά εγώ συμμερίζομαι τον πόνο τους. Άλλη απογείωση.

Σαββόπουλος, όπως τον έλεγε ο φίλος μου Γιώργος Καμπαρδόνης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και είναι ακόμα στα τραγούδια του απογυμνωτής καλωδίων. Ξέρετε τι θα πει να πάρεις την Μπέλου και να κάνεις ένα τέτοιο τραγούδι? Παθαίνεις ηλεκτροπληξία με τη φωνή της Μπέλου, και όμως έκανε αυτό το μεγαλούργημα.

φωτιά. Αλλά ο Νιόνιος διέφεται τη φωνή του, που λέγαμε ότι είναι τσιγκούνης, σε σπουδαίους νέους δημιουργούς και τραγουδούσε τα τραγούδια τους. Έτσι έκανε και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
4: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
0: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, μετά από 4 ώρες, ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νωρίτερα και ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Περισσότερα στο real.gr. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, εντοπίστηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκης, σύμφωνα με πληροφορίες. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Νεκρή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα, λίγο πριν τη δίκη της 34χρονη, που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από 1 χρόνο.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Λαμία και Θεσσαλονίκη. 28 στην Ελαφόνησο και 29 στην Καλαμάτα.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων εντός λεκανοπεδίου αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως και τα Μέγαρα. Ελαφρώς αυξημένη και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αυτό το τραγούδι δεν το άντεξε το αθηναϊκό κοινό και κατέβηκε η παράσταση σε 15 μέρες. Παράσταση με μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

τρόμαξαν από τον τίτλο οι Αθηναίοι και δεν προσέρευσαν σε μια παράσταση η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρχε μέσα η Σαπώνο Ταρά, τραγουδούσε ο Λέκας, φανταστική. Και ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Λιφέρη, αστέρι που μεσουρανούσε τότε.

και να το κάνουμε ο Νίκος Καβαντίας, ο θηλυκός μαραμπού, ο Κόλιας, όπως τον γνωρίζαμε οι φίλοι του, έχει γράψει αριστολιγματικά ποίηματα και κυρίως είναι ο ποιητής της θάλασσας. Αλλά χωρίς το Μικρούσικο δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστά και τόσο λατρευτικά αυτά τα ποίηματα.

Ένας άνθρωπος λείπει από το Real FM. Ήταν ωραίος τύπος, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής.

Ο Γιάννης Καλαμίτσης πέρασε από αυτό το μικρόφωνο και άφησε τα χνάρια του ανεξίτηλα. Αλλά και έδωσε αυτό το θρυλικό τραγούδι στη Βίκυ Μασχολιού, το οποίο το πέσαμε οι ρεπόρτερ σε μια εκπομπή και έγινε χαμός.

διαχρονικό έργο φωτόλογα του Τσισάνιου, «Τα ξένα χέρια», θρηλυκή ερμηνεία από την Κέντι Γκρέι. Το αφιερώνω στην Πασχαλιά, αν και δεν πιστεύω ότι όλα τα χέρια ήταν ξένα, γιατί είναι ο πατέρας της, η μητέρα της.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Σε ένα από τα ταξίδια μου, σε μία από τις

προειδοποιεί τη μοίρα σαν τραγουδιστή που θα έχει ο γιος του. Ο γιος του είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Τεράστιος. Αλλά και ο πατέρας είναι ένας εξαιρετικός

Από αυτό το μικρόφωνο μιλάω πολύ συχνά για την πατρίδα μου, τη Φλόρνα, την Πρέσπα και το Αμίντεο. Παιδιά, είναι τα σύνορά μας. Και είναι τα σύνορά μας πολύ αδύνατα. Το τι συμβαίνει στην Πρέσπα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν χωριά που είναι ακατοίκητα και ότι υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, νομίζω, δίπλα από το Λεμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει έναν κάτοικο. Η Πρέσπα ρημάζει περισσότερο από όλα τα χαριά, τα απόλυτα μέρη μάλλον της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δεν είναι δυνατόν το ακροτελεύθερο κομμάτι το σύνορο μας να είναι τόσο ισχνό, να είναι τόσο αδύνατο. Και αν επρόκειτο για κάτι που ήταν βράχια, πάλι θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο μάλλον που εκεί πέρα πάνω είναι αυτές οι δύο περίκλειστες λίμνες, αυτές οι που ανοικοκλίνουν σαν ακορντεόν, είναι αυτές οι ονειρογάλανες λίμνες, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα, που είναι γεμάτη από νεράιδες, όπως λέει η παράδοση, που παίρνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι τόποι πανέμορφοι. Δικαιολογείται να μην έχει ενδιαφερθεί κανένας για το μέλλον τους?

θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση στους τρεις κύριους της αποψινής εκπομπής, στον Γιώργο Καραγευρέκη, στην κυρία Φράνση Παράσκη και στον Αντώνη Μορτάκη που χθες βρήκε τα δύσκολα αυτά τραγούδια. Ενώ ακούμε τον υπέρτατο Έλληνα τραγουδιστή σε ένα συγκινητικό τραγούδι του Άκη Πάνου, το θολωμένο μου μυαλό, θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα

Η Μπέκη μου γράφει: Οι 300 του Λεωνίδα μας έκαναν υπερήφανους. Οι σημερινοί 300 μας κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ο Σεπολιώτης μου γράφει: Καλησπέρα στην παρέα του Real FM. Μπράβο, Δημοκράτη Λιάννη. Τα σουβάλιασες όλα. Αυτό έκανε το Ευρωκοινοβούλιο με το καλοπληρωμένα καθήκα του, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εξεκίνησαν κάποιοι χαχόλοι, σαν το Χρουτσόφ, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φιλέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα. Αν θες να μου το κάνεις πιο λιανό, δεν καταλαβαίνω. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φάλιρο λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή πολιτισμού να σε απολαύσουμε ραδιοφωνικά, ακούγοντας επίκαιρα θέματα καθημερινότητας, πολιτισμού, πολιτικής, ανθρωπισμού και φιλίας. Δυστυχώς η πολιτική παγκοσμίως και στη χώρα μας, η οποία χαράζει το μέλλον μας, είναι χαμηλού επίπεδου και ηγετικών ικανοτήτων, διότι προσπαθούν να μας πείσουν το αντίθετο της επικρατούσας πραγματικότητας. Βεβαίως, μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας για τις επιλογές την δεδομένη στιγμή. Η αναφορά σου στη φίλη με την ίδια καταγωγή σας αποδεικνύει τη διαφορά συναισθημάτων συνανθρώπων παλαιάς σκοπής με τη σημερινή κοινωνική συμπεριφορά. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο.

Και το τελευταίο απόψινο μήνυμα διαβάζω. Γιατί τα άλλα δεν θα προλάβω, θα πάω να δω κι εγώ τον αγώνα του μπάσκετ. Είναι από τον Κωστή και λέει: καλησπέρα κύριε Λιάνη, από την Κωνσταντσα. Αχ, τι ωραία. Έχει γράψει και ο Καβαδίας για αυτήν. Αυτό το μένος για παραγγελίες εξοπλισμού με δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει από τους κυβερνώντες. Από αγάπη για την ασφάλεια της πατρίδας ή επειδή στην τόσο μεγάλη πίτα πολλών δις μπαίνει ένα δαχτυλάκι και τραβάει λίγο από την πίτα που αποτυπώνεται σε πολλά εκατομμύρια αν όχι σε χιλιάδες από αυτά. Αν πράγματι αγαπούσαν την Ελλάδα δεν θα τον εξευτέλιζαν βάζοντας τους τόσους αβάστακτους φόρους ενώ εκείνοι πολλαπλασιάζουν τα ακίνητα και τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς μέρα με τη μέρα.

Μουνιόπουλα και εδώ σε Ρίζ Μουνιόπουλε. Φτάσαμε στο τέλος της οπινής εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, την αφιέρωσα σε μια φίλη, σε πολλές φίλες και σε πολλούς φίλους. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, τον αξίζει άλλωστε. Εύχομαι με θυμόν πάντα νύχτα.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: In Κεφαλονιά 89,2.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

τσάρκε, στις τσάρκε, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άλλη σύλληψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες

0: quan look i tallastis som aquí som a
1: η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

τον κόμβο και φυσίες. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.